0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και... Φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είστε όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
2: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Rythmos Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Rythmos Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αχ, αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ Άκου να δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ξυπνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Καλό

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
0: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Yeah.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

0: και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξω στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πίνω. Ένα γύρο σπλέιτ.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
5: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
6: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
7: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
8: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είστε όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
6: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App.
9: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
10: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
11: Αρκετά.
10: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
11: Αρκετά.
10: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
11: Αχ, αρκετά.
10: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
10: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
12: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
12: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
10: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Δεν υπάρχει καλοκαίρι. Αν δεν έχω εσένα μοιάζει. Έχει μόνα δεν διαφέρει.
1: Και αυτό.
3: Που λες εδώ όπως τα ξέρεις καλά.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
5: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media

Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς

0: τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
7: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
7: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.
4: Κυρίες δεσμίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, 4 του μήνα 2026, συντονισμένη με τον Ρυθμός Radio και την Μεγάλη Κερκίδα που μόλις ξεκινά. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Κατσιφάρας, ακριβώς απέναντί μου ο καλός φίλος και συνάδελφος Νίκος Κομινάκης. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
4: Και βέβαια με την βοήθεια των συνεργατών Στέλιος Γεροντάρας και αργότερα Κώστας Αρακίντσης, θα βγάλουμε σήμερα μια εκπομπή που θα έχει και καλεσμένο στο στούντιο, όπως ενημερώσαμε και την περασμένη Κυριακή, αλλά όπως θα ακούσατε και την Παρασκευή από την πρωινή εκπομπή με τον Στράτο Αταλίδη, σήμερα θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον γνωστό πρώην πλέον διαιτητή της Football Victoria, Γιάννη Ζήση, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης που θα έχει πολύ ποδόσφαιρο φυσικά, ναι. Και πολλά άλλα. Έχουμε και μια συνέντευξη εξασφαλίσει. Μολονότι Νίκο, σήμερα είναι η εκπομπή που είναι παραμονή της μεγάλης τελικής αναμέτρησης του Australia Cup, μια ιστορική αναμέτρηση όπου εκεί θα βρίσκεται η South Melbourne με αντίπαλο τη Melbourne Victoria. Λοιπόν, μένουν βασικά 6 βράδια για την μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική κόντρα, το sold out event, ναι, στο Emmy Park.
5: Ναι, ένα μεγάλο παιχνίδι για την Ελλάς Μελβούρνης, ένα ιστορικό παιχνίδι. Ζήσαμε κάτι παρόμοιο πέρσι με την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά φέτος νομίζω κάτι μεγαλύτερο, επειδή η Ελλάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Melbourne Victory στο Amy Park, σε ένα μεγάλο γήπεδο, σε ένα sold out event που περίπου 30.000 κόσμο. Θα καλυστεί να παίξει, ας πούμε, το παιχνίδι της ζωής της η Ελλάς για να κατακτήσει το κύπελλο Αυστραλίας.
4: Εντάξει, το παιχνίδι της ζωής της νομίζω ήταν το παιχνίδι με τη Lions FC, από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι αντίπαλος της Ελλάς θα είναι η Melbourne Victory, ναι. Και νομίζω ότι το μεγάλο επίτευγμα ήδη έχει επιτευχθεί. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Βέβαια, το να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην λαοφιλής Melbourne Victory είναι φυσικά.
5: Κοίταξε, εφόσον αγωνιστικά θα μπει στο γήπεδο και θα έχεις το δικαίωμα να διεκδικήσεις ένα τρόπαιο, εννοείται ότι είναι, ας πούμε, ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ελλάς Μελβούρνης, ένα ιστορικό παιχνίδι για την Ελλάς που μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ποδοσφαιρόφιλου όλης της Αυστραλίας μέσω αυτού του Αυστραλιανού κυπέλου.
4: Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι αυτό που το μεγάλο πράγμα η Ελλάς ήδη το έχει πετύχει, που είναι να φτάσει στο τελικό, από εκεί πέρα αν μπορεί να βγάλει κάτι μέσα από το τελικό, ναι, θα είναι κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θα είναι πιο εντυπωσιακό γιατί πλέον θα μιλάμε πέρα από την αμοιβή, η οποία από ό,τι έμαθα δεν θα είναι τόσο υψηλή, όσο για τον νικητή όσο και για τον δεύτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, 50 και 25, κάτι τέτοιο έμαθα, ναι. Αλλά αυτό που θα εξασφαλίσει η νικήτρια ομάδα είναι μια θέση στο Champions League Ασίας, όπου αν θα συμβεί αυτό, τότε η Ελλάς γράφει και μια άλλη ιστορία, καθώς θα είναι η ομάδα που θα συμμετάσχει σε δύο διαφορετικά competitions, σε δύο διαφορετικές, μάλλον δύο οργανώσεις, μία της Ασίας και μία της Οκεανίας, ναι, καθότι όπως όλοι γνωρίζουμε είναι και το Οσεάνια. Πέρα από τις υποχρεώσεις στην εθνική διοργάνωση του The Championship. Τώρα, η επικαιρότητα φυσικά δεν είναι τόσο έντονη για ό,τι αφορά τα πολιτιακά πρωταθλήματα, καθώς πολιτιακά πρωταθλήματα έχουν τελειώσει, ναι, εδώ και δύο εβδομάδες. όλα τα γνωρίζουμε τα πάντα. Και υπάρχει όμως αγωνιστική δραστηριότητα για τα εθνικά συγκροτήματα Ελλάδας και Αυστραλίας. Η Ελλάδα, η οποία κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία, μάλιστα κρατούσε και το 2-0 υπέρ της, αλλά οι Ολλανδοί πολύ καλύτεροι στο δεύτερο μήχρονο, με την εθνική του Γιωβάνοβιτς να οπισθοχωρεί. Ίσως δεν είχε άλλη επιλογή, δεν ξέρω, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Η εθνική έφτασε στο σημείο που
5: ναι, φυσικά, στο, ναι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το 2-0 υπέρ της, και έτσι ισοφαρίστηκε στο 88 λεπτό από την Ολλανδία. Παρόλο την ισοπαλία, Αλέκο, η εθνική παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο UEFA Nations League, στο Group A. Εντάξει, έχει τώρα το ερχόμενο παιχνίδι με Γερμανία εντός, η εθνική.
4: Και αυτό το παιχνίδι είναι σε λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες έχουμε έναρξη.
5: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν, εμείς να πούμε ότι ο Τόμ Κάλλας, έλεγα λοιπόν ότι, θα έχουμε σε λίγο καλεσμένο τον Τόμ Κάλλα, σε λίγο στο στούντιο και τον Γιάννη Ζήση, σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση, όπου θα έχουμε και Στέλιο Γεροντάρα, όπου θα σχολιάσουμε την αγωνιστική επικαιρότητα, τόσο με το θέμα του όσο για την εθνική, όσο φυσικά και για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της South Melbourne Ελλάς με την Melbourne Victory. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να έχουμε Τόμ Κάλλας, όπου θα είναι η μοναδική μας συνέντευξη σήμερα τηλεφωνικά, και βέβαια θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, καθώς πολλά ακούγονται και για ό,τι αφορά την παρουσία της Ελλάς στο A-League, και βέβαια γίνεται ακόμα πιο μεγαλύτερος δώρος μετά το επίτευγμα της να βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου Αυστραλίας. Ο Τόμ Κάλλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να τον καλωσορίσουμε. Τόμ, καλησπέρα. Τόμ, μας ακούς? Α, ναι, τώρα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Τόμ. Τόμ, καλησπέρα. Όχι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να προσπαθήσουμε και πάλι εκ νέου να επικοινωνήσουμε με τον Τόμ Κάλλας, όπου... Ναι, σε λίγα λεπτά να παίξουμε μάλλον ένα τραγούδι πριν κάνουμε οτιδήποτε. Να κάνουμε μια μουσική γέφυρα λοιπόν και να επανέλθουμε σε λίγο με τον Τόμ Κάλλας προφανώς, και πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλοι μου. Μείνετε συντονισμένοι με την μεγάλη κερκίδα, όπου πολλά ενδιαφέροντα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τραγούδι που έχουμε επιλέξει, και σε λίγο πάλι μαζί σας, φίλοι μου.

0: Μάλιστα, νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Ο Τόμ Κάλλας πρέπει να είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε. Τόμ, μας ακούς τώρα? Τόμ, μας ακούς? Ναι, Τόμ. Τι έγινε τώρα πάλι? Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αυτά συμβαίνουν στα ζωντανά. Πιστεύω αυτή τη φορά να είναι και επιτυχημένη η προσπάθειά μας να έχουμε τον Τόμ Κάλλας καλεσμένο.
1: Γεια σου, Λέτο.
0: Έλα, επιτέλους τα καταφέραμε.
1: Ναι, συγγνώμη, κάτι τεχνολογική μαφία μπερδεύεται εδώ.
0: Ναι. ζούμε μεγάλες στιγμές. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη χαρά την βιώσαμε πέρσι, όπου ο Αλέξανδρος έφτασε στην κορυφή του βουνού για να πιει νερό. Νερό δεν ήπιε, αλλά για μένα η παρουσία του και μόνο σε μια διοργάνωση τόσο υψηλού βαθμού όπως το Australia Cup είναι μια επιτυχία αναμφισβήτητα. Αυτό όμως το πέτυχε.
1: Τι ομάδα ήταν αυτή πέρσι που είχε ο Τζόνι, η τρομερή ομάδα.
0: Και ξέρεις, το συζητάγαμε με τον Γιάννη Αναστασία την περασμένη εβδομάδα και είπαμε ότι μάλλον αυτό δεν το ξαναζήσουμε, γιατί είχε πολλά καλά στοιχεία το περσινό συγκρότημα του Γιάννη Αναστασιάδη. Ήταν η χημεία άρτια, ήταν απίστευτα καλή. Το κατάφερε όμως η Ελλάδα φέτος, όπου βρίσκεται στον τελικό και ποιος να το πίστευε. Και ξέρεις, Τόμ, όλοι λέγανε στην South Melbourne, όχι μόνο στη South, και σε, άλλα, και σε άλλες ομάδες, ότι ξέρεις κάτι, φέρτε μας τη Victory, γιατί όλοι περιμένανε ίσως τις εισπράξεις από τα εισιτήρια και το challenge να αντιμετωπίσουν την πιο λαοφιλής ομάδα της Μελβούρνης. Τώρα θα είναι μια κόντρα ουσιαστικά του παλιού NSL με το νέο A-League. Ελλάς Βίκτορ, και πες μου τώρα τα δικά σου συναισθήματα, επειδή μιλάω πολύ, να ακούσουμε εσένα.
1: Καλά. Λοιπόν, και το πρώτο που έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι το πρώτο 24ωρο εμπουληθήκανε σχεδόν 17.000 εισιτήρια. Το δεύτερο 24ωρο είχαν φτάσει 25.000 εισιτήρια σε πουλήσεις. Δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Την τρίτη μέρα ήταν πάνω από 30, δηλαδή full house. Τώρα πρόσφατα το AMI άνοιξε θέσεις που είναι συνήθως για το corporate και για τέτοιες άλλες για τέτοια άλλα καθίσματα, δηλαδή, γιατί κατάλαβε ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση. Θα είναι sell out και το έχουν μοιράσει το γήπεδο, μισό Victory προς το ποτάμι και μισό Ελλάς προς το Swan Street, θα κάθεται ο κόσμος. Θα είναι κάτι τρομερό. Είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι εσωτερικά στην Αυστραλία για τα τελευταία 20 χρόνια, το λιγότερο.
0: Εντάξει, είχαμε sold outs και μάλιστα εγώ παραβρέθηκα και σε παιχνίδι της A-League στα πρώτα χρόνια που είχε επιτυχία το A-League, όταν η Melbourne Victor είχε παίξει την Sydney FC στο Marvel Stadium και ήταν κατάμεστο. Έχουμε ζήσει δηλαδή μεγάλο κοινό. Εγώ θα διόρθωνα και θα έλεγα ότι δεν έχουμε δει sold out παιχνίδι της Victory με τη Melbourne City, γιατί αυτό ήταν το πιο δημοφιλές παιχνίδι που μπορούσε να φέρει αρκετό κόσμο στο γήπεδο για τα τελευταία, στη μετα-COVID εποχή. Στην πριν-COVID εποχή, ναι, υπήρχαν και μερικά sold outs, το θυμάμαι καλά, όμως για τουλάχιστον 6 χρόνια, για να είμαστε με απόλυτη, να λέμε τα πράγματα με απόλυτο τρόπο και όπως είναι, ότι νομίζω ότι δεν είχαμε δει στο Emi Park ποδοσφαιρικό αγώνα sold out.
1: Ακόμα. Άλλο θέμα τώρα. Αυτό που λέω εγώ δεν είναι θέμα αν έχει τελειοποιηθεί το sold out στο γήπεδο. Άλλο κοινό. Η έννοια του ποδοσφαίρου είναι όταν έχεις ένα μεγάλο ανταγωνιστικό και σου δημιουργεί με ένα, πώς λέγεται, μια έννοια, ένα πάθος, ένα αχ πώς είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν το έχουμε νιώσει στη Μελβούρνη, ούτε με το Σίδνεϊ, ούτε με το Ασίτι, ούτε με το Αεραλάι και Βλακίες. Για μένα και για πολύ κόσμο. Αυτό το παιχνίδι έχει κάτι το διαφορετικό. Κάτι που δεν έχει νιώσει κανένας για τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Βεβαίως έχει.
1: Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι το έχει, βλέπω εγώ. Όμως, έχει... αυτό που είπες για το sold out, ναι, έχει γίνει με το Sydney. Δεν το μαλώνω με αυτό.
0: Ναι,
1: όμως με την έννοια που λέω ότι έχει ένα, αυτό το παιχνίδι έχει ένα άλλο πάθος, έχει ένα άλλο πώς και πώς το περιμένει όλος ο κόσμος, δηλαδή το τι θα γίνει. Όχι μόνο το κοινό στη Μελβούρνη, όλοι που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο από Perth, από Brisbane, από Darwin, από Ayers Rock, όπου να δεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το
0: σίγουρα,
1: παιχνίδι για πολλούς.
0: Προηγουμένως ναι. Είχαμε ζήσει δύο κόντρες. Η πρώτη ήταν βέβαια Sydney United Macarthur, που συγκεντρώθηκαν τότε 18.000 κόσμο ή λίγο λιγότερο. Το ρεκόρ πάντως έναν αγώνα τελικό κυπέλου Αυστραλίας δεν έχει περάσει τις 18.000 και τώρα σε μια συνέντευξη που είχαμε πριν δύο εβδομάδες με τον Βασίλη Παπαστεριάδη έλεγα ότι λέω Βασίλη έτσι και δούμε το 2 μπροστά μιλάμε για ρεκόρ όλων των εποχών τελικά μπήκε το 3 μπροστά και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο,
1: είναι ωραίο
0: και
1: είναι
0: όλοι περιμένουμε την στιγμή του τελικού και όπως είχα πει και το πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σαν να έχει κερδίσει το κύπελο πριν καν το διεκδικήσει. Δηλαδή η παρουσία
1: της
0: είναι μια τεράστια επιτυχία. Τώρα, αν έρθει και το κύπελο, θα μιλάμε για κάτι πιο.
1: Θα πηγαίνουμε για Ασία έπειτα.
0: Θα πηγαίνουμε για Ασία. Τώρα όμως, ο βασικός λόγος που θέλω, η βασική μου ερώτηση σε σένα, επειδή τα μελετάς πολύ καλά τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνονται, δηλαδή πρέπει να τα. Επειδή έχει υποθεί πολλές φορές. Και επίσημα η Ελλάς, όπως γνωρίζουμε, έχει κάνει δύο ή τρεις απόπειρες. Τρεις απόπειρες να μπει στο A-League και οι τρεις απέτυχαν. Στο ένα ήταν πριν μπει η Melbourne City, η Ελλάς είχε μια έτοιμη αίτηση. Μετά έγινε μια περίπτωση, νομίζω, να έπαιρνε την άδεια της Mariners. Αυτό έγινε κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 10. Αλλά η πιο πρόσφατη ήταν το 17-18, όταν η Ελλάς ήταν μία από τις υποψηφιότητες μαζί με αυτή της Western United που δεν μπήκε. Πλέον έχει συζητηθεί ανοιχτά. Το συζητάνε τα media, το προωθούν τα media, τα mainstream και φέρεται καθαρά ότι η Ελλάδα έχει έρθει και σε επαφή με την APL για αυτό το λόγο, ώστε να πάρει τη θέση της Western United. Θέλω να μου πεις, αν τα πράγματα πλέον τα βλέπεις λίγο διαφορετικά, γιατί πάντα ήσουν ενάντια στην κίνηση αυτή. Αν πραγματικά έχει αλλάξει κάτι και πλέον βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά και πιστεύεις ότι είναι η στιγμή η Ελλάδα να κάνει το βήμα και να μπει στο Εθνικό Λίγκ.
1: Το να παίξει η Ελλάδα σε μια πρώτη κατηγορία και να ανοιχθεί το ποδόσφαιρο για όλες τις ομάδες της Αυστραλίας, αυτό θα ήταν το πιο καλό στίγμα, το πιο καλό. Εντάξει, λοιπόν, όμως να μπει στο A-League σε αυτή την πρώτη κατηγορία, πάντα αμφιβάλλω λίγο, επειδή ξέρω ότι το κόστος για αυτές τις μην ξεχνάμε, όλες οι ομάδες του A-League είναι ιδιωτικές ομάδες. Η Ελλάς είναι ομάδα, είναι σύλλογος που έχει μέλη. Όλα τα κλαμπ του NPL έχουν μέλη. Εντάξει. Και όλοι δουλεύουν άνευ κέρδος. Δηλαδή, η Αλέξανδρος, η Ελλάς, ο Ηρακλής, ο Πανκύπριος, ό,τι λεφτά βγάζουν πάνε πίσω στο σύλλογό τους. Εντάξει. Δεν πάνε για στους ιδιωτικούς μέτοχους κλπ. Όμως στο A-League όλοι τους είναι ιδιωτικοί μέτοχοι. Λοιπόν, να μπει η Ελλάς στο A-League θα πρέπει να σχηματίσει ιδιωτικοποίηση πρώτον. Εντάξει, το θέλουν τα μέλη, το θέλει το συμβούλιο. Μπορεί να μην το θέλουν, δεν ξέρουμε. Τώρα, το A-League αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες είναι ή όπως έπεσε έξω το West United, έχουν πέσει έξω από το A-League άλλες 4-5 ομάδες. Κάθε χρόνο υπάρχει τρομερό έλλειμμα στο εισόδημα των ομάδων του A-League και πρέπει οι μέτοχοι να βάζουν αυτά μέσα για να δημιουργήσουν πάλι ένα εισόδημα για το επόμενο χρόνο. Εντάξει, το APL πέρσι ήταν σχεδόν σε πτώχευση. Το APL, να καταλάβει το κοινό, είναι η οργάνωση που οργανώνει όλες τις ομάδες του A-League. IPL, Australian Professional Leagues λέγεται. Λοιπόν, η Ομοσπονδία της Αυστραλίας Football Australia, όταν ανακοίνωσε τα balance sheets στο AGM, το AGM είναι κάθε χρόνο που κάνει μια εταιρεία, πώς λέγεται, το, δείχνει τα χαρτιά της. Εντάξει. Σωστά. Λοιπόν, έδειξε η Ομοσπονδία της Αυστραλίας έλλειμμα 15,3 εκατομμύρια. Θα το ξαναπώ, 15,3 έλλειμμα. Λοιπόν, από αυτά δόρισε στο IPL 6 εκατομμύρια που τους χρουστάγανε σε χρέη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι μας που είμαστε θελοντές, που μαζεύουμε λεφτά από τα παιδιά και δίνουμε λεφτά στις ομοσπονδίες για το παιχνίδι, να οργανώνουν τα παιχνίδια, και τα λεφτά αυτά πάνε και προς τα πάνω προς την ομοσπονδία, χαρίσανε σε ιδιωτικούς μέτοχους λεφτά από εμάς. Mm-hmm. Έσχος, ναι, πρώτο. Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, επειδή θα πέφτανε έξω το IPL, τώρα δηλαδή όλοι μας υποστηρίζουμε με τα λεφτά μας να μην πέσει έξω αυτές οι ιδιωτικές ομάδες του I-League. Με κατάλαβες τι έχει γίνει. Και αυτό που λέγαμε από πολλά χρόνια, δεν είναι οικονομικό βιώσιμο το I-League.
0: Σωστά. Άρα, με απλά λόγια, η απάντησή σου είναι ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα για το μέλλον της είναι να παραμείνει εκεί που βρίσκεται.
1: Λοιπόν, για μένα θα προτιμούσα, και αυτό το λέω από την αρχή, δημιουργήσαμε το Australian Championship, τη δεδομένη δεύτερη κατηγορία, που είναι εμή επαγγελματική, αυτή πρέπει να γίνει η πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ισάξια με το I-League. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτός που κερδίζει το Australian Championship θα πηγαίνει Ασία.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Εντάξει, σωστά. Αυτό το παράδειγμα έχει γίνει ήδη στην Ινδία. Εκεί πέρα έχουν δύο πρώτες κατηγορίες και στην Αμερική.
0: Αυτό για την ώρα δεν υφίσταται. Αλλά
1: αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή μόνο το I-League έχει την κατεύθυνση, τη δεδομένη πρώτη κατηγορία.
0: Αυτό είναι κάτι που η Football Australia το έχει στο πλάνο της, ώστε...
1: Λοιπόν, όλοι μας πρέπει να φωνάζουμε και να ζητάμε από την Ομοσπονδία να μας δείξει τα πλάνα. Τι στο διάλογο κάνουν τόσο καιρό εκεί μέσα. Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει του χρόνου και μετά χρόνο και μετά χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τόσα άτομα που πληρώνουμε τόσα και τόσα λεφτά κάθε χρόνο και ακόμα δεν έχουν διαδώσει στο κοινό του ποδοσφαίρου το τι είναι τα σχέδιά τους για το Australian Championship, για το NPL, για το I-League. Yeah, yeah. Κατάλαβες, κάθε εταιρεία, επαγγελματική εταιρεία, πάντα βάζει στρατηγικά σχέδια και τα διαδίνει στο προσωπικό και λέει τα επόμενα 5 χρόνια, 10 χρόνια αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Καταλαβαίνω το ότι αυτό θα είναι ένα πλάνο που θα μπορούσε να σπρώξει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση όπως την αναφέρεις, ότι κάποια στιγμή η Championship θα πρέπει να είναι η κύρια κατηγορία και το A-League να είναι μια βιτρίνα ποδοσφαίρου. Γιατί στην ουσία αυτό είναι.
1: Λοιπόν, αν το I-League δεν θέλει να ανοιχτεί με προαγωγή και με και λοιπά, αν δεν θέλει να μείνει όπως είναι έτσι ιδιωτική, εντάξει, ας μείνει ιδιωτική στα πλαίσια και να έχουμε από την άλλη μεριά την πρώτη κατηγορία, το Australian Championship, και δεμένο με όλα όλους τους νομούς της Αυστραλίας.
0: Αυτό πάντως που
1: με πυραμίδα
0: κατάφερε να πετύχει το AFC που είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της οργάνωσης, είναι να δημιουργηθεί μια κατηγορία πάνω από το NPL και αυτή να συνδέεται ως πυραμίδα με τα πιο κάτω πρωταθλήματα, γιατί στην ουσία πρωταθλήτριες ομάδες κανονικής περίοδου στα NPL της χώρας παίρνουν την πρόκριση αυτόν τον εθνικό θεσμό φυσικά αυτό πλέον θα τους δίνει τη ευκαιρία, αν πραγματικά η Football Australia το κινήσει, γιατί πιστεύω ότι αν κινηθεί σωστά θα το διεκδικήσει αυτό με την Ασιατική ναι. Ομοσπονδία, ώστε η πρωταθλήτρια ομάδα να παίρνει αυτόματη πρόκριση σε διασυλλογική διοργάνωση της Ασίας, που αυτό θα σημαίνει λεφτά, που αυτό θα σημαίνει ότι πλέον όλοι θα θέλουν να δουν σοβαρά αυτόν τον θεσμό, την παρουσία τους εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάποιες ομάδες ήταν απλή κομπάρση σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν έδειξαν τον ζήλο που έδειξε, ας πούμε, η Ελλάς που επένδυσε, ώστε να είναι δυνατή σε αυτό το. Δεν ξέρω, Νίκο, και εσύ.
1: Είναι αρχή. Όμως το πιο σπουδαίο είναι το εξής τώρα. Λοιπόν, ας πούμε, γίνεται πρώτη κατηγορία, όπως πρέπει να γίνει. Εντάξει. Με home and away, να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ομάδες από κάθε νομό, να είναι δεμένο όλο το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας. Εντάξει, όμως πώς εμείς επαγγελματικά δεν είμαστε έτοιμοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που χρεώνονται και πέφτουν έξω τόσες ομάδες του Άιλι και συνεχίζουν. Δεν είμαστε και αυτό το επίπεδο ακόμα. Μπορεί σε μια δεκαετία, δεν ξέρουμε. Εντάξει, όμως εκεί είναι φανερά το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας. Τώρα, αν πέσει έξω η οργάνωση του I-League, το IPL, οι γεραίες ομάδες του I-League να έρθουν και να παίξουν απέναντι με το Australian Championship. Εντάξει, αυτό γίνεται εύκολα. Είναι στα χέρια της Ομοσπονδίας. Και έτσι δένεται το λόγο το ποδόσφαιρο. Το κακό είναι το εξής. Γιατί όταν ο Frank Lowry που πούλησε την πρώτη κατηγορία στα ιδιωτικά τα χέρια, όλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες βάλανε ένα ποσό αξίας στην άδειά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το ανοίξουν το ποδόσφαιρο για προβαδισμό και για κατέβασμα κλπ, τότε αυτό το ποσό κάπως διαλύεται. Mm-hmm. Εκεί είναι το δύσκολο αυτή τη στιγμή, που πουλήσανε την πρώτη κατηγορία. Και γι' αυτό λέω, αφού θέλουν να καθίσουν μόνοι τους ιδιωτικά στα πλαίσια, εντάξει, να ανοίξουμε το Australian Championship σαν άλλη πρώτη κατηγορία και να φεύγουν από εκεί πέρα οι πρωταθλήτρες και να παίζουν Ασία.
0: Μα αυτό θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ουσιαστικά θα ασκήσει μια πίεση πλέον ή μάλλον μια πίεση στο A-League να σκεφτεί και λίγο διαφορετικά. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει, πάντως επειδή, και να κλείσουμε με αυτό, επειδή πολλές φορές έχεις μαντέψει πράγματα που αργότερα έχουν πραγματοποιηθεί, εσύ πιστεύεις ότι το A-League έχει ακόμα ζωή?
1: Λοιπόν, αν τους χαρίζουν λεφτά κάθε χρόνο η Ομοσπονδία από τα λεφτά μας, ναι, θα επιζήσει. Αν δεν τους χαρίσουν λεφτά και δάνεια κλπ, δεν θα ζήσει το A-League.
0: Σίγουρα.
1: Ήταν να πέσει αυτή τη χρονιά δηλαδή.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην South Melbourne.
1: Έγινε, Λεβέντη, θα σε δω εκεί πέρα.
0: Σίγουρα θα βρεθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόμ, για την παρουσία σου.
1: Τίποτα, πάντα. Να είστε καλά, γεια σου.
0: Να είστε καλά. Και τώρα, Νίκο, ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας. Κάνε εσύ την εισαγωγή. Γιατί εσύ τον ξέρεις τον Γιάννη καιρό.
2: Τον Γιάννη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Και τον γνωρίσουμε όλοι μας.
2: Τον Γιάννη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Όταν πρώτο ήρθε, νομίζω, στη Μελβούρνη. Έχει τώρα 14-15 χρόνια, Γιάννη.
3: Το 2012.
2: 12, ναι, θυμάμαι, 12-14 χρόνια. Ήταν και είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους διαιτητές που έχουμε εδώ στην Βικτόρια. Να καλησπέρισουμε τον Γιάννη τον Ζήστη. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λέκο.
0: Καλώς όρισες και πάλι.
2: Καλώς όρισες.
3: Καλησπέρα σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να είμαι εδώ να μοιραστώ ποδοσφαιρική κουβέντα μαζί σας.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εκείνη και η πρώτη συνέντευξη που είχαμε κάνει έβγαλε πολύ ωραία στοιχεία και ξέρεις, πάντα έχει μια ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σου, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που δεν είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι προπονητής, είναι διαιτητής. Τώρα πλέον δεν είναι, αν και θα τα συζητήσουμε, γιατί πρόσφατα ανακοίνωσε και επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινή απόφαση ή μόνιμη.
2: Θα μας το πει ο Γιάννης.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης άφησε το στίγμα του σε αυτή την γεμάτη δεκαετία πλάς με πολύ καλές παρουσίες στο γήπεδο. Είχε ένα δικό του ξεχωριστό στυλ. Αυτό το λέω όχι επειδή είναι μπροστά του, αλλά είχε μια ιδιαιτερότητα και φαινόταν φαινόταν ότι ρε παιδί μου δεν είναι από αυτόν τον τόπο, ήταν από ένα άλλο τόπο. Το βλέπεις από το body language, από, από τις κινήσεις των χεριών, το πώς επικοινωνούσε με τους παίχτες.
2: Ναι, και νομίζω αυτό είναι που συμβάλλει στην επιτυχία ενός καλού διατή, δηλαδή πώς θα μιλήσεις με τους παίχτες, με όλους στο γήπεδο. Και φαντάζομαι, Γιάννη, θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι το communication που θα έχεις με τους παίχτες, με τους προπονητές στο γήπεδο.
3: Πάντα μου άρεσε οι άλλοι να μιλάνε για μένα, είτε θετικά είτε
0: αρνητικά. Αυτό ισχύει για όλους μας.
3: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, εγώ στο γήπεδο ήθελα να είμαι ο εαυτός μου, ότι είμαι έξω, δηλαδή να είμαι και στο γήπεδο. Με τα πεντά που λένε εδώ, you know, με τα πάνω κάτω μας, με τις σωστές μας υποδείξεις, με τις κακές μας υποδείξεις. Είμαστε ο εαυτός μας. Και ελπίζω να αυτό, εντάξει, να άρεσε στο, όπως σας, να άρεσε πιο πολύ στους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν σας κρύβω ότι ο λόγος που έγινα διαιτητής ήταν γιατί υπήρξα ποδοσφαιριστής. Υπήρξαν στιγμές που δεν μου αρέσανε και εμένα οι αποφάσεις του διαιτητή, αλλά πάντα ήθελα να είμαι λύση στο πρόβλημα στη ζωή μου, και γι' αυτό εξάλλου διάλεξα να είμαι διαιτητής και έφτασα εδώ που έφτασα.
0: Ναι. Τώρα να συζητήσουμε την απόφασή σου, η οποία η απόφαση ομολογουμένως όλους μας ξάφνιασε. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Είσαι νέος σε ηλικία, είχες πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου να διαιτητεύεις, πάνω από μια δεκαετία. Τελικά όμως αποφασίζεις και βγάζεις, δηλώνεις την παραίτησή σου. Και τώρα νομίζω λίγο πολύ, διαβάζοντας φυσικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από την ανακοίνωση που έγινε, ότι η βασική σου απόφαση, ο πυρήνας μάλλον της απόφασής σου, ήταν η οικογένεια. Είναι έτσι,
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Αλέκο, ότι ναι, μπορεί να είναι έκπληξη για σας, μπορεί να ήταν έκπληξη και για τους φίλους μου, αλλά είναι κάτι που περνάει στο μυαλό μου 2 χρόνια τότε. Τώρα, εμένα ο στόχος μου ήταν να βρεθώ στο επόμενο επίπεδο, που ήταν το championship. Δεν μπόρεσα για τον αλφαβήτα λόγο. Και είπα ότι αφού δεν έγινε αυτό, είναι ώρα να...
0: Αυτό σε πίκρανε, δηλαδή?
3: Όχι, δεν με πίκρανε. Δεν με πίκρανε. Η διαιτησία δεν με έχει πίκρανε.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
3: Κοίταξε, όλοι έχουμε κάποιο στόχο. Εντάξει, τώρα το να φτάσουμε ή δεν φτάσουμε εκεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να πικρανόμαστε. Τώρα, εντάξει, ότι είναι, στεναχωρήθηκα, εννοείται στεναχωρήθηκα. Πάντα θέλεις να προχωράς στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα όμως, η οικογένειά μου, όπως είπες, ήταν ο βασικός λόγος, γιατί όπως σας είπα και off-air, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν με έχουν ζήσει Σαββατοκυριακό για 11 χρόνια τώρα, και δεν είναι ότι μόνο το παιχνίδι. Και παιχνίδι να έχω την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε, η Τετάρτη βράδυ είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι από θεραπεία, να πας στη θάλασσα, να πας στο σώνα, να κάνεις σωστά πράγματα, άμα θες να έχεις στο επίπεδο του NPL.
2: Είναι και η προπόνηση, είναι και η εκπαίδευση, που πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν, Γιάννη, ότι σαν προπονητές στο επίπεδο του NPL είναι και κάθε εβδομάδα δεν γίνεται προπόνηση, δηλαδή.
3: Ακριβώς,
2: για τους προπονητές.
3: Εσύ το έχεις ζήσει και είσαι ένα στο χώρο και μας ξέρεις τι κάναμε, και από εκεί και πέρα πρέπει να εξελισσόμαστε, πρέπει να δουλεύουμε. Και αυτό που είπες, είναι και πρέπει να κάνουμε homework, πρέπει να διαβάσουμε τα βιβλία μας, δεν είναι μόνο στο γήπεδο.
0: Σίγουρα. Δεν το καταλαβαίνουν πολύ, αλλά λίγο πολύ, δεν ξέρω, οι παίχτες φοράνε και γελέκα, και τα γελέκα αυτά δείχνουν χιλιομετρικές αποστάσεις, δείχνουν πώς. Εσείς δεν φοράγατε γελέκα, φοράγες γελέκα?
3: Εμείς δεν φοράγαμε γελέκο, αλλά εμείς, το GPS που λες εσύ, εμείς έχουμε τα ρολόγια, που τα ρολόγια, εντάξει, είναι αντίστοιχα, δεν έχουν βέβαια. Ο παίχτης το έχει, το GPS το έχει πιο πολύ για να ξέρουν πού ακριβώς βρισκόταν, σε ποιο σημείο και πόσο ήταν το heart rate, δηλαδή έχει πιο πολλά πράγματα να μελετήσει το GPS. Τώρα εμείς με το απλό ρολόι μπορούμε να μετράμε τα χιλιόμετρα. Αλλά όπως λέω, τα χιλιόμετρα, ναι, καλά τρέχουμε και πιο, μερικές φορές μπορούμε να τρέχουμε πιο πολύ και από, και από παίχτες, αλλά το θέμα είναι, όπως λέγαμε ένα φίλο διαιτή, πώς τρέχεις, πόσο γρήγορα είσαι εκεί και πώς φεύγεις.
0: Δεν θυμάμαι αν σε είχαμε ρωτήσει με το Στέλιο, ήταν η πρώτη συνέντευξη, και το Στέλιο θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας τηλεφωνικά. Για να συζητήσουμε και την επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν μεγάλα πράγματα, όπως κατάλαβες και από τη συνέντευξη που είχαμε με τον Τόμ Κάλλας, και θα τοποθετηθείς φυσικά για αυτή τη μεγάλη στιγμή μιας ιστορικής ομάδας που ξεκίνησε εδώ από Έλληνες συμπάρικους, όπως θα ξέρεις, όπως και όλα τα συγκροτήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί επί το πλείστον, δεκαετία 60-70, κάποια και πιο παλιά. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν σας είχαμε ρωτήσει την πρώτη φορά, τα χιλιόμετρα που καταγράφεις μέσω όρο σε έναν αγώνα.
3: Είναι γύρω στα 10, από 9 μέχρι 12. Από 9 μέχρι 12.
0: Και όχι μόνο αυτό, και να έχεις και το μυαλό σου στον αγώνα, που πάει μπάλα, πώς κινούνται οι παίχτες, τι γίνεται.
3: Γι' αυτό πρέπει να είσαι fit, γιατί να έχεις καθαρό μυαλό. Και νομίζω το είχα πει και στην, την άλλη φορά που βρεθήκαμε μαζί, συνήθως τα μεγαλύτερα λάθη διαιτητικά γίνονται μετά το 80, γιατί το σώμα, αλλά πιο πολύ το μυαλό, είναι κουρασμένο.
0: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Σίγουρα θα υπάρχει ένα πέρα δόθε με τις ερωτήσεις.
2: Και... Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί εντάξει, ο Γιάννης, όπως ξέρουμε, θα παρατήσει τη σφυρίχτρα, αλλά νομίζω θα παραμένει ενεργός με την Football Victoria ως εκπαιδευτής των διαιτητών, εάν δεν κάνω λάθος, Γιάννη.
3: Πολύ σωστά, Νίκο. Δουλεύω για την Επιτροπή Διαιτησίας εδώ 4,5 χρόνια τώρα. Φέτος άλλαξα ρόλο, είμαι στη, αυτό που είπε, στο education, lead education, δηλαδή φέρνω τους καινούριους διαιτητές μαζί με την ομάδα μου, τους ετοιμάζουμε για να ξεκινήσουν στο junior level.
2: Ναι. Και πώς βλέπεις, δηλαδή.
0: Η ενασχόλησή σου συνεχίζεται.
3: Συνεχίζεται με τον οργανισμό, γιατί κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Για να, δηλαδή, παραμένεις στη Football Victoria.
3: Παραμένω.
0: Στο ρόλο σου.
3: Παραμένω.
0: Απλά έχεις αποσυρθεί από τη διαιτησία.
3: Από την ενεργό διαιτησία. Πολύ σωστά. Okay.
0: Και δίνεις, θα δίνεις εκπαιδευτικά μαθήματα σε νέους διαιτητές, αυτό είναι.
3: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Και νομίζω θα είναι σημαντικό για τους νέους διαιτητές, γιατί θυμάμαι όταν και εγώ όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχαν, ας πούμε, εκείνη τα χρόνια τέτοια προγράμματα. Δηλαδή έμπαινες στο γήπεδο, ερχόταν κάπου κανένας inspector, σου έλεγε εντάξει, παρατηρητής, σου έλεγε εντάξει, το πήγες καλά, ή πρόσεξε εκείνο ή κάνε εκείνο, ας πούμε. Δεν είχαμε σαν μέντορες να μας καθοδηγήσουν πάνω στη διαιτησία, και νομίζω είναι κάτι που λείπει, γιατί όλοι λέμε ότι, ξέρεις, καμιά φορά λέμε εντάξει ότι το επίπεδο ποδοσφαίρου ανεβαίνει, αλλά πρέπει να ανεβαίνει και το επίπεδο των διαιτητών, εάν δεν κάνω λάθος.
3: Πολύ
2: εάν,
3: σωστά. Πολύ ξέρω, σωστά.
2: Πες μας εσύ.
3: Τα λες πολύ ωραία, συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να εξελιχθούμαστε και εμείς μαζί με το ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες. Η δικιά μας επιτροπή εδώ και ο οργανισμός έχουν κάνει invest στη διαιτησία. Έχουμε 7-μελή επιτροπή που δουλεύουμε αποκλειστικά μόνο για τους διαιτητές, και φέτος έχουμε πάει πάρα πολύ καλά με τα νούμερα, έχουμε 1.800 διαιτητές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, ναι, είναι καλό, έχουμε προχωρήσει, Νίκο, από ό,τι είπες, και ο οργανισμός έχει επενδύσει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις τώρα 7 άτομα δεν είναι και το πιο εύκολο να κάνουμε manage 1.800. Ναι. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό πρέπει να βελτιωνόμαστε.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί μια ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε ο Αλέξανδρος, έχει 20 ποδοσφαιριστές και έχει ένα προπονητή και έχει βοηθό προπονητή, έχει προπονητή δερματοφυλάκων, έχει analyst, ναι, ακριβώς. Και εμείς στο NPL, ας πούμε, στο top level, έχουμε μόνο ένα manager για 110 διαιτητές. Οπότε σίγουρα είμαστε καλύτεροι αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία σαν επιτροπή σε σχέση με άλλα states, αλλά ακόμα θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και ελπίζουμε να έχουμε.
0: Όμως το εθνικό ταμπλό, στο E-League δηλαδή, δεν υπάρχουν αρκετοί διαιτητές από τη Βικτόρια. Παρότι υπάρχουν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, νομίζω οι περισσότεροι προέρχονται από τη Νέα Νότια Ουαλία. Κάνω λάθος?
3: Όχι, έχουμε τα ίδια νούμερα. Έχουμε τα ίδια νούμερα. Εμείς σαν διαιτητές έχουμε το Σον, έχουμε τον Τζόνι τον Μπαρέρο και έχουμε και το Λόκι το Κίβερς. Και οι τρεις είναι από εδώ.
0: Ο Μπάφκα
3: ελπίζουμε να μπει. Ήτανε, τώρα είχε κάποιο τραυματισμό, τώρα θα μπει στο Championship και πιστεύουν να μπει. Ο Τζακ βγήκε, ο Μόργαν που ήταν πρόπερση και είχαμε τέσσερις, αλλά με τους βοήθειους πάμε πάρα πολύ καλά, από ό,τι ξέρετε, και ένα δικό μας παιδί, ο Γιώργος Ελαγκρίντης, ήταν στο World Cup και τώρα μαζί με τον Αντρέα το Μεμαράκη, ο οποίος δουλεύει στην Επιτροπή και είναι ο manager του NBL, πάνε στο AFC του χρόνου. Και αυτό είναι τιμή για μας. Να έχουμε δύο.
0: Έχουμε δηλαδή ελληνικής καταγωγής διαιτητή.
3: Δύο βοηθούς διαιτητές.
0: Βοηθοί εννοούνται αυτοί οι linesmen.
3: Ακριβώς. Βοηθούς.
0: Μάλιστα. Ο Στέλιος ο Γεροντάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ θα σε ρώταγα αν υπάρχει το περιθώριο να ξαναεπιστρέψεις κάποια στιγμή. Αν είναι μια πάυση για μια περίοδο. Αν υπάρχει περίπτωση να επανέλθεις αργότερα. Άσε να καλωσορίσουμε τον Στέλιο και απαντάς στην πορεία. Ο Στέλιος είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Στέλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Λέγω, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Να είμαστε πάλι εδώ. Θυμάσαι, είχαμε κάνει δυνατή συνέντευξη με τον Γιάννη και ξέρεις, είναι... μπορεί να κάνεις, να συζητάς για ώρες με αυτόν τον άνθρωπο. για διαιτησία.
4: Εγώ, Αλέκο, ήθελα... Μόσορο...
3: Ναι. Καλησπέρα Στέλιο και από μένα.
4: Καλησπέρα Γιάννη. Ήθελα να βελτιώσω την ερώτηση του Αλέκου, όχι αν κάποια στιγμή θα γυρίσεις, αν κάποια στιγμή αξίζει να γυρίσεις πίσω σε αυτό το πρωτάθλημα.
3: Κοίταξε, Στέλιο, θα σου πω την αλήθεια. Το NPL για μένα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα μακράν του A-League. Έτσι, αλήθεια σου λέω, ζούσα και αναπνούσα για μια ακόμα σεζόν. Πάντα κοιτάγα μπροστά. Οι ομάδες που έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ καλές. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό για έραστη τεχνικό ή μη έραστη τεχνικό. Είναι τρομερό. Τρομερό. Τώρα, ότι έχω ζήσει και επαγγελματικά στην Ελλάδα εκεί που ήμουνα, πιστεύω ότι εδώ το επίπεδο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπεις, ο Αλέξανδρος πέρυσι τελικό, φέτος η Ελλάς. Αυτά είναι τρομερά πράγματα, αλλά όχι μόνο τώρα. Άμα θυμόσαστε και με το Hume παλιά, πάλι είχαμε το ίδιο, Hume City, και με το Oakley. Πάντα είχε τα τελευταία πέντε χρόνια είχε παρουσίες στους
0: 16
2: στην ημιτελική φάση,
3: Αυτά δεν είναι τυχαία.
0: Η πρώτη ομάδα που το κατάφερε αυτό και το κατάφερε μάλιστα δύο ή τρεις φορές είναι το Bentley Greens.
3: Ακριβώς.
0: Στην μεγάλη εποχή του Γιάννη Φασιάδη.
3: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά δεν είναι τυχαία. Έχει γίνει πολλή δουλειά από τότε που ήρθα εγώ. Εγώ είμαι 10 χρόνια στο NPL. Βλέπω χρόνο με τον χρόνο. Το επίπεδο βελτιώνεται. Οι ομάδες έρχονται πιο επαγγελματικές. Και τα Ελλάς, ας πούμε τώρα.
0: Φέτος όμως βγάλαμε ένα παράπονο και εγώ και ο Στέλιος και λίγο πολύ όλοι μας. Ότι αισθανθήκαμε ότι το επίπεδο φέτος ήταν λίγο μειωμένο. Γιατί υπήρξε αυτή η αρρυθμία από την South Melbourne που κάποιες φορές κατέβηκε με δεύτερο σχήμα λόγω των υποχρεώσεων της.
4: Όχι, Αλέκο. Συγγνώμη, Αλέκο, που σε διακόπτω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μόνο που δεν ήταν από το South Melbourne, ήταν από πολλές ομάδες. Ήταν και από τον Αλέξανδρο το δεύτερο γύρο, ήταν και από τον Μπέρνλεϊ όλη τη χρονιά. Ήταν από πολλές ομάδες και το Όκλι με τις μεγάλες κοιλιές που έκανε. Και αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι ενώ ατομικά οι ομάδες έχουν μεγάλες επιτυχίες, όπως ο Αλέξανδρος, όπως το φέτος η Ελλάς, πιο παλιά όπως με τον Μπέρνλεϊ, το επίπεδο του πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα δηλαδή το ίδιο, κάθε χρόνο πάει χειρότερα. Ενώ το επίπεδο είναι πολύ καλό σαν ομάδες, σαν ποδοσφαιριστές, το πρωτάθλημα σαν διοργάνωση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτό?
3: Κοίταξε, Στέλιο, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάς, έτσι, είναι μεγάλο όνομα και πάντα καθορίζει τα δεδομένα του πρωταθλήματος που συμμετέχει. Και αυτό δεν είναι μόνο εδώ στο NPL Victoria, είναι και στο UFC και σε όποιο πρωτάθλημα συμμετέχει ή στο κύπελο. Είναι κάτι το οποίο έχει κάποιο δίκιο ο Αλέκος και συμφωνώ μαζί του, γιατί η Ελλάς, αν είχε μια ομάδα, ξέρω εγώ,
0: σταθερή
3: και ένα σταθερό ρόστερ, γιατί ο προπονητής είχε 40-45 παίχτες. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα και είχε παιχνίδι εδώ και παιχνίδι
2: στην Οκεανία.
3: Στην Οκεανία. Οπότε αυτό δεν είναι κάπου δεν είναι, ξέρεις, λογικό όλο αυτό. Φαντάσου τώρα ο Ολυμπιακός, η ομάδα σου, να παίζει στην Ελλάδα και την Τετάρτη να παίζει στο Λονδίνο με διαφορετικές ομάδες.
2: Είναι λίγο παράλογο. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
4: Δεν είναι λάθος της αυτό το πράγμα. Εσύ το θεωρείς σωστό, δηλαδή, αυτό που κάνει?
3: Κοίταξε, νομίζω δεν είναι σωστό ή λάθος, Στέλιο. Αυτό δεν... Μερικά πράγματα εξαρτώνται κιόλας από τι...
2: Από την ομάδα.
3: Από την ομάδα και τι καρπούζι έχεις. Η ομάδα έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή δεν είναι και το πιο εύκολο. Τώρα η ομάδα να ταξιδεύει από εδώ, να πηγαίνει εκεί και πάλι πίσω να παίζει. Αυτά και οικονομικά είναι τεράστια ποσά. Οπότε οι ειδικούντες τα ξέρουν ακόμα καλύτερα από εμάς. Οπότε επιλέξαν αυτό και όλοι εμείς πρέπει να το σεβαστούμε. Κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι, καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να συγκρίνουμε, και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία σύγκρισης έχουμε πέσει σε μεγάλο σφάλμα. Νομίζω ότι το NPL δεν μπορεί να συγκριθεί, ας πούμε, με άλλα πρωταθλήματα. Είναι πολύ μακριά από όλα. Είναι σε ένα δικό του κόσμο. Και άρα οποιαδήποτε συσχέτιση με άλλο πρωτάθλημα και στο τι γίνεται, ας πούμε, ξέρω, στην Ελλάδα, με το τι γίνεται εδώ και... Αυτό είναι άτοπο τελείως. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκφραστεί πολλές φορές και εγώ και ο Στέλιος και ο Νίκος και λίγο πολύ όλοι μας, ότι η Αυστραλία τριτοκοσμικά για ό,τι αφορά η Αυστραλία για ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι σαν μια τριτοκοσμική χώρα. Ίσως να ακούγεται τραγικό, αλλά επειδή αυτό έχει συμβεί κατά κύριο λόγο, επειδή δεν λαμβάνει τη σωστή οικονομική ενίσχυση από την Ομοσπονδία της Αυστραλίας. Όλοι το γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παραπεταμένο, είναι σπορ το οποίο ενισχύεται οικονομικά από το κράτος πολύ λιγότερο από ό,τι άλλα σπορ. Όπως...
2: Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά λέγω ότι...
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος.
2: Ότι σε participation το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα σπορτ στην Αυστραλία.
0: Και εκεί που θα έπρεπε,
2: ενώ σε αποχρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και από τους δήμους και από διάφορα είναι
0: πολύ μικρό επίπεδο.
2: Σε πολύ μικρό. Είναι το άθλημα του Νέπολ παίρνει περισσότερη χρηματοδότηση από το ποδόσφαιρο.
0: Και
2: το βλέπουμε και με τις τοπικές δημαρχίες, τους δήμους εδώ.
0: Δεν έχει καταλάβει αυτή η χώρα ότι το ποδόσφαιρο είναι το παγκόσμιο σπορ. Είναι το κυρίαρχο σπορ στον κόσμο. Και δεν βλέπει μπροστά της το ότι οι Σοκερούς γεμίζουν και το MCG και η Ματίλντας, που αυτό το θεωρώ ίσως και το μεγαλύτερο ρεκόρ. Δεν πιστεύω να υπάρχει εθνική ομάδα στον κόσμο που η γυναικεία της ομάδα γεμίζει ένα στάδιο 80.000 θέσεων. Αυτό είναι απίστευτο.
3: Κοιτάξε,
0: και εδώ υπάρχει μια είναι αλλοπρόσαλη η γραμμική κατάσταση. Βλέπεις από τη μία τα κλαμπς χαμηλά, το A-League με λίγο κόσμο, η δεύτερη βαθμίδα ποδοσφαίρου να είναι το NPL, και βλέπεις τα εθνικά συγκροτήματα, ο κόσμος τρέχει να πάει να τα δει και να τα καμαρώσει.
3: Η αλήθεια είναι ότι γεωγραφικά η θέση μας δεν μας βοηθάει και το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, από εκεί πέρα δεν μας βοηθάει και ότι απέχουμε πολύ το ένα state από το άλλο για να καλλιεργήσουμε μια δεύτερη εθνική. Αλλά πιστεύω αυτό που λες, εάν το κράτος πραγματικά ήθελε να βοηθήσει το άθλημά μας. Για μένα το βασικό που πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα είναι και το λέω από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, πρέπει να υπάρχει πρώτη και δεύτερη κατηγορία.
0: Και αυτό είναι εφικτό, κατά τη δική σου γνώμη?
3: Είναι. Άμα το θέλουν οι ομάδες, είναι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι μεγάλοι. Οι ιδιωτικές εταιρείες, ότι το συμφέρον τους είναι να υπάρχει πρώτη και δεύτερη κατηγορία, γιατί τώρα, εντάξει.
2: Ο κόσμος βαριέται να τρώει το ίδιο πιάτο.
0: Με τους παγκόσμιους κανόνες, έτσι, πυραμίδα. Το θέμα είναι ότι. Το θέμα είναι ότι.
4: Συγγνώμη, Αλέκο, για να γίνει όμως αυτό που λέτε τώρα,

0: και σκαρτάρουν κάποιες ομάδες, να δούμε ποιες μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουν να προχωρήσουμε και στην δημιουργία της Β' Εθνικής, με την προοπτική να ανοίξει κάποια στιγμή και να μπορούμε να υπέχουμε άνοδο και υποβιβασμό.
1: Ναι, η αλήθεια, αυτό που λέω στο τέλος.
0: Και όχι μόνο αυτό, συγγνώμη να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ακόμα και στο NPL, νομίζω ότι είπε ο Νίκος μια σωστή λέξη, το ίδιο πιάτο. Όσο και καλά να φτιάχνεις τη φασολάδα, όσο και ωραία και νόστιμη να είναι, κάποια στιγμή όλα συμβαριέται. Δεν μπορείς στο NPL, δεν μπορείς στο NPL να έχει το ίδιο εδώ και χρόνια ολόκληρα. Άλλαξε τα play-off, άλλαξε τον τρόπο.
1: Και σε αυτό που λέει ο Στέλιος, μπορεί εσύ να λες ότι το NPL είναι πολύ ισχυρό και έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Εμείς να βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Που δεν ξέρω, το βλέπεις μάλλον, εσύ το βλέπεις από άλλη οπτική.
2: Κοίταξε, εγώ το βλέπω από μέσα.
1: Από άλλη οπτική. Αλλά την ίδια στιγμή, αν πρόσεξες φέτος, ο κόσμος στα γήπεδα δεν ήταν ο ίδιος με πέρσι. Και η Πρέστον μειώθηκε σε κόσμο, δεν γέμιζε εύκολα τα γήπεδα παρά μόνο στα παιχνίδια με Ελλάς, με Αλέξανδρο. Θέλω να πω ότι τα είδαμε λίγο πεσμένα τα νούμερα και αυτό που λέει ο Στέλιος είναι κατανοητό και εύκολο να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι έχουμε ένα ξαναζεσταμένο φαγητό στο ΕΛΙΚ, ξαναζεσταμένο φαγητό στο NPL. Έχουμε βέβαια το Championship που είναι μια ελπίδα, μια σπίθα που δεν έχει γίνει φωτιά ακόμα. Αυτά όμως που έλεγε ο Τόμ είναι πολύ σημαντικά και δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Αν η Football Australia έπαιρνε υπευθύνη της, έπαιρνε λίγο πιο σοβαρά αυτή τη διοργάνωση και οι συζητήσεις με την AFC έβγαζαν απευθείας ομάδα από το Championship κατευθείαν στην Ασία. Δεν ξέρω να το πρόσεξε αυτό.
2: Και
1: που
2: το
1: είπε.
2: Άκουσα αυτό που είπε. Το άκουσα από
1: και
2: αυτό
1: που... αν είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει την κατεύθυνση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια λάθος κατεύθυνση.
2: Κοίταξε να δεις τώρα και με τον Αλέξανδρο. Όλοι περιμέναμε ότι θα παίξει. Όλοι περιμέναμε ότι θα παίξει. Δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και τώρα πλέον ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Δεν μπορεί να παίξει. Αυτό εντάξει, κοίταξε. Το θέμα είναι το football.
1: Αυτό αφορά το κύπελλο Αυστραλίας. Ναι. Εμείς λέμε όμως για το Championship.
2: Για το Championship.
1: Να βγάζει κατευθείαν ομάδα στην Ασία που αυτό ναι. θα δώσει την ευκαιρία στην ομάδα να πάρει 250, 300, 400. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Που αυτό θα αύξηνε το ενδιαφέρον των ομάδων να συμμετάσχουν σε αυτό, να διεκδικήσουν αυτή την μεγάλη τιμή, ναι. να παίξουν στην Ασία, να πάρουν λεφτά, ναι. να κινηθεί λίγο το πράγμα.
2: Κοίταξε, προσωπικά, άμα με ρωτήσεις, θα προτιμούσα μια Β' Εθνική. Δηλαδή να γίνει κανονικά ό,τι γίνεται γύρω στον κόσμο.
1: Προσωπικά. Το Championship το περιμένουμε σαν
2: αυτό που λες όμως, αυτό που λες, σίγουρα θα δώσει μια όθηση παραπάνω και έναν ανταγωνισμό παραπάνω, όχι μόνο για το χρηματικό, αλλά σίγουρα και για το επίπεδο του παιχνιδιού. Ακούγεται καλό, ακούγεται θετικό, ότι είναι, ξέρεις, αυτά που όπως είπε και ο Στέλιος, ότι αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο, εγώ είμαι πάντα υπέρ, εννοείται αυτό, μακάρι.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Στέλιο, και μετά ρωτάς εσύ άμα είναι ο Νίκος. Εγώ έχω ένα βιο, δεν ξέρω αν, ξέρεις, ιδέες, και λέω, μιλάω με λογική και με βάση αυτά που γνωρίζω. Και λέω, μια καλή κίνηση θα ήταν η Football Australia να αναλάβει εξ ολοκλήρου όλα τα NPL της χώρας κάτω από την δική της ομπρέλα, να τα αναβαθμίσει σε βαθμό που να ζητά πολύ περισσότερο από τις ομάδες, αυτό που λέει ο Στέλιος δηλαδή, να γίνει αδιάθρωση, μάλλον να ζητήσει πλέον ξανά αιτήσεις για το ποιες ομάδες μπορούν να βρίσκονται σε ένα τέτοιο league που θα έχει περισσότερες απαιτήσεις, θα έχει ένα μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο για τον νικητή, θα φτάσουμε στο σημείο, αν συμβεί αυτό, λέω εγώ, σκέφτομαι, ότι θα αναβαθμιθεί το NPL, θα γίνει πιο ισχυρό, θα είναι ακόμα πιο κοντά στο A-League και μετά πλέον τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα να κινηθείς ώστε να δημιουργήσεις μια κατηγορία που να λέγεται Β' Εθνική.
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι το NPL έχει έρθει πιο κοντά από ποτέ σε επίπεδο μέσα στο γήπεδο, έχει έρθει πιο κοντά από ποτέ στο A-League. Τώρα είχαμε πέρυσι τελικό Αλέξανδρο, φέτος Ελλάς. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες είναι στην προετοιμασία, δεν αμφιβάλλω, αλλά όμως από την άλλη πλευρά, εδώ είσαστε όλοι, ο Σόγια, που είναι ο επιθετικός του της Βίκτορη, τώρα έπαιζε για το South Melbourne 3-4 χρόνια. Δηλαδή αυτό δεν... το επίπεδο πιστεύω έχει έρθει πολύ κοντά, γιατί και το A-League έχει χάσει και το NPL

0: αναβαθμίζεται, αλλά από εκεί και πέρα το NPL αναβαθμίζεται και έξω. Δηλαδή βλέπετε τώρα το Όκλη, ας πούμε, το γήπεδο που έφτιαξε, την κερκίδα που έφτιαξε. Αυτό ήταν απίστευτο.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα και είδα South Oakley και το χάρηκα. Mm-hmm. Και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ή ήμουν διαιτητής στο πρωτάθλημα Oakley South και λέω, είπα μέσα μου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ζω αυτές τις στιγμές. Δηλαδή, αυτά είναι ωραία πράγματα. Αναβαθμισμός μας. Σίγουρα ο Στέλιος, ξέρω ότι το μυαλό του είναι στην Ελλάδα και έχει δει παραπάνω παραστάσεις, γι' αυτό θέλει παραπάνω, έτσι είμαι κι εγώ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και να βλέπουμε πού ήμασταν πέρυσι και πού είμαστε τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το NPL αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται με γήπεδα, σαν του Όκλη, και άμα πας στο Σίδνεϊ να δεις, ακόμα παίζουν σε πλαστικά. Δηλαδή, πρέπει καμιά φορά να καθόμαστε πίσω και να λέμε, να βλέπουμε και τι έχουμε σε σχέση με άλλους. Αυτό εννοώ. Σίγουρα τώρα πρέπει να εξελιχθούμαστε. Ναι, υπάρχουν ομάδες, όπως λέει ο Στέλιος, που το γήπεδό τους δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ όμως ότι άμα υπάρχει μια πρώτη και δεύτερη κατηγορία, οι ομάδες που θα πάνε οι ποδοσφαιριστές για να παίξουν ψηλά θα είναι ομάδες που, όπως για παράδειγμα το South, που έχει το γήπεδο, έχει τις εγκαταστάσεις. Το Oakley, ακόμα και το Preston έχουν εγκαταστάσεις. Το Hume θα μπορέσει να φτιάξει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Δηλαδή, άμα το Football Australia δώσει αυτό το pathway σαν δεύτερη εθνική, εγώ θεωρώ ότι και τα κλαμπ και τα γήπεδα θα εξυγχρονιστούν. Δηλαδή, άμα δουν, ας πούμε, τώρα...
1: Δηλαδή θα δώσει κίνητρο στις ομάδες.
0: Ακριβώς, να βαθμιστούν, να φτιάξουν τα γήπεδα.
1: Ενώ τώρα είσαι μια ομάδα, είμαι στο NPL, λες, είμαι ανταγωνιστική, έχω
0: πού να πάω,
1: γιατί να ξοδέψω.
0: Αλλά και το κράτος απ' την άλλη όμως, το κράτος που είπατε πριν, άμα δει ότι υπάρχει ένα pathway για τις ομάδες και το κράτος τώρα που είδε αυτό που έκανε το Όκλη, και τώρα, ας πούμε, και τον Μπέντλι μπορεί να πιέσει για κάτι τέτοιο και να πει στο κάνσελ εκεί.
2: Στο κάνσελ γίνεται μόνας, εδώ. Το κάνσελ του Μόνας κινήθηκε και έφτιαξε αυτό. Εμείς τι κάνουμε.
0: Ακριβώς.
2: Σωστά.
1: Και αυτό φαίνεται, Αλέκο, δεν είναι μόνο για το NPL. Αυτό γίνεται και στις άλλες κατηγορίες. Μην πάμε μακριά, κοιτάξουμε και τη Melbourne City, η οποία καλέστηκε φέτος να παίξει όλα τα παιχνίδια της εκτός έδρας
2: σε μια πολύ μακρινή δημαρχία.
1: Στο γήπεδο του Νόξ. Τώρα, προβιβάστηκε η ομάδα του Πάισαρ Αργοναύτες στην VPL1. Το γήπεδο της δεν νομίζω να τηρεί τις προϋποθέσεις για να έχει αγώνες VPL, γιατί είναι ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή, και όπως μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Bicep, που δεν βλέπουν ανταπόκριση από τους δήμους. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα επίπεδα και να πως οι δήμοι να βοηθήσουν τις δικές μας ομάδες και πως οι κοινοπολιτιακές και οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις να μπορούν να δώσουν περισσότερο χρηματοδότηση. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές ομάδες δεν έχουν καν αποδυτήρια για τις γυναικείες ομάδες.
0: Είναι
1: οι υποδομές που έχουμε. Και το άλλο που το λέω και εγώ, δεν ξέρω αν θα συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι ο λόγος που δεν βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα είναι, νομίζω, η τηλεόραση της Football Victoria. Δηλαδή, γιατί σου λέω, άλλος τώρα γιατί να πάω στο Όκλη, στον Αλέξανδρο, στην Ελλάς, ξέρεις, Παρασκευή βράδυ, μέσα στο χειμώνα, στο βαρύ χειμώνα, να φάω το κρύο, μπορώ να καθίσω να το δω στη τηλεόραση μου.
0: Δεν
1: ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, Νίκος. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάμε πάρα πολλά στις γυναίκες στην Αυστραλία, στις Ματίλντες, γιατί αυτές μας πήγαν ένα step ahead με όλο αυτό που έγινε εδώ στο World Cup. Μας βοήθησαν το άθλημα. Τώρα πιστεύω και θεωρώ, και εγώ μίλησα με τον Jim του Bayside, και ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά τι κάνει, και αλλά το Council δεν βοηθάει. Αλλά πρέπει να πιέσουν οι ομάδες και έχουν κάτι πλέον να δείξουν. Έχουν κάτι χειροπιαστό.
2: Εγώ όμως θα πω κάτι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που γεννιούνται μέσα από την κουβέντα μας και υπάρχουν πολλά άλλα που θέλουμε να θίξουμε λίγο αργότερα και θέλω να μιλήσουμε φυσικά και για το πολύ σπουδαίο πράγμα που βιώνουμε αυτόν τον καιρό με την εθνική μας ομάδα, που ζούμε ένα όνειρο νομίζω, κάτι που είναι απίστευτο. Αλλά έλα Στέλιο, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό. Πες μου, ήθελες να συμπληρώσεις κάτι.
3: Πριν πας στην εθνική μας ομάδα και φύγουμε από την Αυστραλία.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά αν έχεις να ρωτήσεις, παραχωρώ τη θέση μου στην ερώτηση.
3: Όχι. Αν είναι για αυτά που λέμε, συμφωνώ να το ρωτήσεις τώρα, γιατί θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση εγώ. Και ότι, αν θέλει να απαντήσει κάποιος, θα σου απαντήσει.
2: Εγώ απλά να πω ότι ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Το NPL είναι ομολογουμένως το ισχυρότερο πρωτάθλημα κάτω από το ELEAGUE σε όλη τη χώρα, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Είναι όμως δυστυχώς η Βικτόρια είναι άτυχη γιατί δεν έχει γήπεδα. Δεν έχει γήπεδα που έχει το Σίδνεϊ. Αν έχει δει και το Μαρκόνι και το Σίδνεϊ Ολίμπικ και το Σίδνεϊ United και η Άπια έχουν φανταστικά γήπεδα. Διότι εκεί το κύριο σπορ για την πολιτεία είναι το ράγκμπι, που είναι σε διαστάσεις ποδοσφαιρικές.
1: Και αφού είπες ράγκμπι, Αλέκο, λίγο να σε διακόψω. Μόλις πριν λίγο είχαμε try από την Newcastle Knights, το μεγάλο τελικό, προηγείται 6-0 την Sydney Roosters.
2: Ωραία. Έχουμε και ράγκμπι. Εγώ απλά θέλω να πω ότι δυστυχώς, αν είχαμε τα γήπεδα που έχει το New South Wales εδώ στη Βικτόρια, θα είχαμε και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, πιστεύω. Και το άλλο άτυχο που συμβαίνει είναι ότι ο καιρός της Μελβούρνης, επειδή το NPL είναι χειμωνιάτικο σπορ, μετά τον Μάιο πραγματικά υπάρχουν βραδιές όταν ξεκινάνε παιχνίδια 8 και 8.30 ώρα. Πιστεύω μόνο κάποιοι τρελοί.
0: Κοίταξε, αυτό διαφωνώ και εγώ με το kick-off time. Πιστεύω, θεωρώ, αλλά αυτό καθορίζεται πάλι από τις ομάδες, δηλαδή οι ομάδες το επιλέγουν αυτό και όχι ο οργανισμός. Θεωρώ πρέπει να είναι 7.30 το αργότερο το χειμώνα. 7.30 είναι καλή ώρα να ξεκινάς. Γιατί 8 και 4, δηλαδή εγώ υπήρχαν Παρασκευές που έφευγα από το πρωί 6.30 να πάω στη δουλειά μου και γίναγα σπίτι 6.30 το πρωί και γίναγα σπίτι μία τη νύχτα.
2: Γιατί είχα αγώνα μετά.
0: Ναι, είχα παιχνίδι στο Πρέστον, ξέρω εγώ, και έφευγα από το πρωί να πάω στον Παντούρα και μετά στο παιχνίδι μου και γίναγα μία ώρα τη νύχτα σπίτι. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι το 7.30 για μένα πρέπει να είναι πιο αργή ώρα το χειμώνα, βαρύ χειμώνα.
2: Απλά είναι το παιχνίδι των νέων που θα μπορούσε να γίνει μια άλλη μέρα.
0: Όσο για τα γήπεδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, όσο για τα γήπεδα. Κοίταξε, επειδή ακούω από τους ποδοσφαιριστές που είναι στο γήπεδο και από το Σίδνεϊ που έρχονται και τα λεπτά ή από το Queensland, όλοι λένε ότι τα καλύτερα γήπεδα τα έχουμε εμείς. Όταν λέω.
2: Σαν αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν μιλάω τώρα για κερκίδες και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα σίγουρα αυτά τα γήπεδα που προανέφερες είναι καλύτερα, δεν αμφιβάλλω, αλλά και εμείς έχουμε. Τώρα άμα το βάλεις κάτω έχουμε το South που πάντα όλοι θέλανε να παίξουν στο South, διαιτητές και ποδοσφαιριστές, αντίπαλες ομάδες, εκπληκτικό στάδιο, το Oakley τώρα είναι πολύ καλό, το Preston θεωρώ είναι πολύ καλό, το Hume είναι πολύ καλό.
2: Σαν αγωνιστική χώρη υπάρχουν πολλά
1: και το Αλεξάνδρου είναι νομίζω ο αγωνιστικός όρος του Αλεξάνδρου πάρα πολύ καλός.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια άλλαξε το αγωνιστικός χώρος σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί ο Γιάννης δεν παίζει όπου και όπου, ο Γιάννης θέλει χαλή η ομάδα του, έτσι είναι ο τρόπος που παίζει ο Γιάννης, θέλει χαλή.
2: Δεν ξέρω, Στέλιο, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω τώρα. Ακούω τόση ώρα όλα αυτά που λέτε και είναι ωραία και για τα γήπεδα και για τις ομάδες, το ότι έχει μικρή ψαλίδα,
2: ρώτα και για τα play-off.
3: Τα δέχομαι όλα και τα play-off έτσι όπως είναι. Ας πούμε ότι η Football Australia θέλει να τα πάρει τα πρωταθλήματα επί την αιγίδα της. Για να χτυπήσω το μαχαίρι στο κόκαλο εγώ τώρα, θα την αφήσουν οι σκοτεινές δυνάμεις του αθλητισμού της Αυστραλίας να προχωρήσει και κάτι που θα θέλει να κάνει?
2: Εγώ το ερώτημα του Στέλιου θα στο θέσω και διαφορετικά. Αφήνει το IPL την Football Australia να πράξει ουδέτερα, να πράξει όπως θέλει, ή είναι γατζωμένη στα νύχια της IPL η Football Australia?
0: Στέλιο,
2: γιατί αμφισβητούμε ότι δεν έχουμε ηγέτες. Εγώ αμφισβητώ τουλάχιστον ότι δεν υπάρχουν ηγέτες.
0: Συμφωνώ, Αλέκο. Συμφωνώ. Κάτσε να ξεκινήσουμε ένα όμως. Λοιπόν, πες ναι. ότι το πες ότι τα αφήσουν τη Football Australia να πάρει όλα τα NPL που λες εσύ. Νομίζεις ότι είναι εύκολο να τα κάνει manager όλα αυτά? Ένα. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι, άμα το Football Australia είχε το A-League, έτσι, ναι. για να ξεκινήσουμε αυτό.
2: Δεν το διοργανώνει. Υπάρχει, ναι,
0: το οργάνωνε. Όταν ξεκίνησε το A-League, το οργάνωνε το Football Australia. Και μετά.
1: Έχεις δίκιο, Γιάννη.
0: Και όταν το οργάνωνε λοιπόν το Football Australia, αυτό που λέω ο Στέλιος, είχαμε γεμάτα γήπεδα.
2: Είχαμε, αλλά ήταν και η συμφωνία με το Φόξελ που χάλασε και αυτό επηρέασε πάρα πολύ.
0: Μετά σταμάτησε για τον ΑΒ λόγο. Οι ομάδες, οι ίδιες, οι ιδιωτικές, όπως το είπατε πριν, θέλανε να πάρουν το προϊόν τους και να κάνουν deal, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Ναι, αλλά προέκυψε στο διάστημα που έγινε. Ναι. Είχαμε το COVID, γιατί αυτό έγινε στην πριν COVID εποχή, το 19 έγινε.
0: Αλεκό, το COVID ήταν μια κακή παρένθεση, έγινε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το λέμε για μια ζωή, ναι. πέρασαν τόσα χρόνια.
2: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, αυτό και εμείς τώρα ακούω συναδέλφους που λένε πέσαμε στους διαιτητές γιατί ήταν το COVID. Ναι. Όχι, αυτό είναι δικαιολογίες. Εμείς φτάσαμε 1.600.
2: Ναι.
0: Φτάσαμε παραπάνω πριν από το COVID.
2: Σωστά.
0: Εντάξει, είχαμε μια πενταετία. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε να το φτιάξει το προϊόν. Έχει
2: το θέμα,
0: περάσει πολύ
2: σκληρά. Το θέμα της ποιο ήταν. Ο Λόι ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε ζωντανό ακόμα το ύλι,
0: ναι.
2: με τις επαφές του και κυρίως με το μεγάλο deal που είχε εξασφαλίσει με την Foxtel, που λίγο πολύ εξασφάλιζε 50 εκατομμύρια το χρόνο, ώστε να υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα, χρήματα που ερχόντουσαν στις ομάδες, πηγαίναν στις ομάδες.
0: Ναι.
2: Από τα 50 εκατομμύρια, 50-60 εκατομμύρια ή κάπου τόσο, τέλος πάντων, φτάσαμε σε λιγότερο από 10 εκατομμύρια με τα έξοδα παραγωγής. Νομίζω λίγο πολύ κάθε ομάδα του A-League δεν παίρνει ούτε καν εκατομμύριο, κάπου 600.000.
1: Είναι περίπου στα 500 χιλιάρικα,
2: δηλαδή,
1: από τα τηλεοπτικά.
2: Εκεί που ναι. παίρναν περίπου οι ομάδες ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο, φτάσανε να παίρνουν σχεδόν μισό εκατομμύριο.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέω.
2: Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, άλλαξε τη δυναμική του πρωταθλήματος. Πλέον και βασικά ο κόσμος πήγαινε, γιατί ήρθε ο Χόντα, ήρθε ο Ντελ Πιέρο, ήρθαν παίχτες από γνωστοί τέλος πάντων από το παγκόσμια σκηνή και έπαιξαν σε ομάδες στο E-League. Αυτό σταμάτησε να υπάρχει, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα λεφτά. Άσε που πάλι και με το υπάρχον μοντέλο οι ομάδες είναι καταχρεωμένες. Άρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που έχει καταρρεύσει στην κυριολεξία.
0: Συμφωνώ απολύτως. Κοίταξε, εμένα προσωπικά, άμα με ρωτήσεις όμως το, τι θες να
2: αλλάξει.
0: Τι θες να αλλάξει, δηλαδή αυτό που είπε ο Νίκος πριν, είπε ότι αφού το NPL έχουμε το YouTube, γι' αυτό μπορεί και ο κόσμος να μην πηγαίνει, αλλά και το A-League που
2: υπάρχει το Paramount και το κανάλι 10.
0: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν πάει ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος για να πάει είναι και το προϊόν. Και το προϊόν ποιος είναι? Οι παίχτες.
2: Οι παίχτες
0: πρέπει να. Τώρα όταν βλέπουμε το Victory, μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του της Αυστραλίας, και έχει επιθετικό το Σόγια που ήταν στο South Melbourne.
2: Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε το Σόγια προς Θεού, έτσι.
0: Εννοείται, παιχταράς, τι λες τώρα, παιχταράς και καλό παιδί, δεν το μειώνω, αλλά αυτό το παιδί είναι ο καλύτερος επιθετικός αυτή τη στιγμή. Και αυτό τα λέει όλα, δηλαδή, κοίταξε, θεωρώ, για μένα η εξέλιξη είναι πολύ απλή. Πρέπει να κάνουμε απλά πράγματα, ό,τι κάνουν οι άλλοι γύρω στον κόσμο, πρώτη, δεύτερη εθνική, και μετά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλες ανακατατάξεις, όπως λέει ο Στέλιος, ομάδες που δεν πρέπει να παίζουν στο υψηλό επίπεδο στα τοπικά, θα τις αποβάλει το σύστημα και θα πάνε μόνες τους πιο κάτω. Δηλαδή θα κάτσουν ένα, δύο, τρία χρόνια, θα πέσουν κάποια στιγμή, γιατί δεν θα ανταπεξέλθουν.
2: Εγώ λέω ότι
3: Γιάννη, μήπως όμως μήπως όμως Γιάννη το ότι το A-League πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αυτό βολεύει κάποιους, π.χ. το Footy, που θέλουν να παραμείνουν ως πρώτο άθλημα στην Αυστραλία, και ίσως και υπάρχει και πόλεμος, σε εισαγωγικά πόλεμος, δεν καταλαβαίνετε.
0: Κοίταξε, Σίγουρα, Στέλιο, αυτό όμως ήταν πάντα και θα μπορεί να είναι, μακάρι να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και για τα επόμενα 10 χρόνια. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι εμείς σαν ποδόσφαιρο να είμαστε αγαπημένοι και να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε μαζί. Όπως έχω δει ωραία
3: εμείς
0: πράγματα.
3: Εμείς αγαπημένοι, Γιάννη, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπημένοι είμαστε.
0: Κενωμένοι, γιατί υπάρχουν εκεί ομάδες εδώ θέμα... που κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια του άλλου αντί να δουλέψουν μαζί χέρι-χέρι για να ανέβει το προϊόν.
3: Σωστά, αλλά και να ενωθούμε και να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το πόλεμο σε εισαγωγικά?
0: Δεν νομίζω να... Αυτός ο πόλεμος δεν κερδίζεται. Ο μόνος τρόπος να κερδιστεί αυτός... Ο μόνος τρόπος να κερδιστεί αυτός ο πόλεμος είναι να μην ασχολείσαι με αυτό και να προσπαθήσεις να αφοσιωθείς αποκλειστικά μόνο στο προϊόν σου και μαζί...
3: Το δικό σου προϊόν.
0: Ακριβώς, μαζί με τους άλλους δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, διαιτητές, όλοι μαζί να είμαστε ένα... και να βελτιωνόμαστε.
3: Να κάνουμε ένα δικό μας χωριό με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς.
3: Και να ασχοληθούμε με το δικό μας το χωριό, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και να κάναμε, τους επισκέπτες να έρχονται να μας βλέπουν.
2: Εγώ ετοιμαζόμουν τώρα να παίξω ένα τραγούδι που θα το διαλέξεις εσύ βασικά.
0: Ναι.
2: Σε συγκλώνησε ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Κοίταξε, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εκπληκτικός τραγουδιστής και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Εννοείται ότι...
2: Θες να διαλέξεις το τραγούδι που να παίξουμε έτσι για να κάνουμε ένα break. Έτσι να το παίξουμε σαν μισό τραγούδι, πέσε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Για να πάμε στην ενότητα της Ελλάδας, γιατί σε λίγο θα υποδεχθούμε και τον Κώστα Σαρακίντση, τον ΑΕΚΤΖ.
3: Αλλά θέλω, Αλέκο, την πρώτη ερώτηση.
2: Θέλω
3: την πρώτη ερώτηση για την Ελλάδα.
2: Ωραία, ναι.
0: Στέλιο, έπρεπε να έρθεις εδώ να μοιραστούμε το μικρόφωνο. Θα χαιρόμουν πραγματικά.
3: Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα πω, Γιώργο Μαζονάκη, λοιπόν, θα πω θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Αυτό είναι σημαδιακό. Είναι σημαδιακό.
1: Και ποιος δεν θα ήθελε, Αλέκο, να γυρίσει στα παλιά στα νιάτα μας.
2: Εδώ πάμε σε...
0: Είναι ντουέτο.
2: Εδώ πάμε σε, πες το, σε θέματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα που θα ήθελα να κινηθούμε και προς τα εκεί. Γιατί η κουβέντα μας, είμαι σίγουρος, θα συνεχίσει και μετά τις 9.
3: Γι' αυτό άσε μου την πρώτη ερώτηση, Αλέκο.
2: Θα την έχεις, παιδί μου, θα την έχεις.
3: Πάμε το τραγούδι, λοιπόν, και πάμε.
2: Και επανερχόμαστε σε λίγο με την Ελλάδα για να υποδεχθούμε και τον Κώστα Σαρακίντση, ο οποίος σε περίπου 15 λεπτά θα είναι εδώ παρόν, να μιλήσουμε για τα πολύ σπουδαία πράγματα που βιώνουμε με την Εθνική, καθώς αυτό το καιρό δεν έχουμε πρωταθλήματα και ευτυχώς που έχουμε την Εθνική στα καλύτερά της και αυτό είναι μεγάλο φάρμακο. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη, Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, επιλογή του Γιάννη Ζήση, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάλιστα. Γιώργος Μαζωνάκης, μία από τις μεγάλες του στιγμές, άφησε με τον τρόπο ερμηνείας του ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, και σίγουρα όλοι έχουμε συγκλονιστεί από την ξαφνική αυτή είδηση να φύγει από τη ζωή Γιώργος Μαζωνάκης. Το πρώτο ερώτημα μου το ζήτησε να το έχει ο Στέλιος Γεροντάρας. Εγώ απλά ανοίγω το κεφάλαιο Εθνική Ελλάδος, γιατί σε περίπου 10 λεπτά θα έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σαρακίντση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ που ετοιμάζει για την Μεγάλη Κερκίδα που αφορά την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο. Και βέβαια δεν ξέρω, Στέλιο, ρώτα.
1: Εγώ δεν θα πάω στην εθνική ομάδα προς το παρόν, θα πάω μόνο στην Ελλάδα. Όταν θα μπει και ο Κώστας στην κουβέντα θα πούμε για την Εθνική Ελλάδα. Λοιπόν, ας συνεχίσω μάλλον από εκεί που σταματήσαμε.
0: Είναι το πιο επίκαιρο για αυτό,
1: Γιάννη.
0: Το πιο επίκαιρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, θα πάμε. Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα πιο επίκαιρο και πιο τσουχτέρο. Γιώργος Μαζωνάκης, με το θάνατό του ανέδειξε άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Με όλα αυτά τα παραϊατρία, με τους κομπογιαννίτες γιατρούς και όλα αυτά που συμβαίνουν αναδιαστήματα, με την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση εδώ και χρόνια, δεκαετίες μάλλον, όχι τώρα και δεν μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση, για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, να είναι συμμέτοχες ή αμέτοχες σε αυτά τα προβλήματα. Τι θα μπορούσε να αλλάξει και τι θα μπορούσε να περιμένει αυτός ο κόσμος από αυτή την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, δεν ξέρω τι.
2: Κοίταξε, Στέλιο, πολύ στενάχωρο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά δυστυχώς στην πατρίδα μας έχουν γίνει και πολύ χειρότερα πράγματα.
1: Ναι.
2: Τώρα, ποτέ δεν μου άρεσε να κομματοποιώ καταστάσεις. Δεν ήμουν κανένα κόμμα, αλλά μου άρεσε η πολιτική. Δηλαδή, δεν σου κρύβω να καταλάβεις, έχω ψηφίσει και τα δύο κόμματα γιατί με εμπνέανε διαφορετικοί άνθρωποι να με κυβερνούν. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο. Οπότε, και είναι στενάχωρο αυτό. Είναι στενάχωρο αυτό. Κοίταξε.
1: Αυτό οφείλεται νομίζεις αυτό, Γιάννη, ότι δεν έχει αντίπαλο αυτή η κυβέρνηση τώρα? Οφείλεται ότι στην πολυκομματικότητα που τόσα κόμματα πολλά να μπαίνουν μέσα στη Βουλή, το 3% ας πούμε που είναι το όριο είναι πολύ εφικτό? Μήπως θα πρέπει να πάει στο 5, στο 8%?
2: Κοίταξε, θεωρώ, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό, αλλά θεωρώ όμως ότι και οι βουλευτές είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ελλάδα χρειάζεται...
1: 100% συμφωνώ μαζί σου.
2: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πιστεύω...
0: Νομίζω το 300 βγήκε κάποτε συμβολικό σαν τους 300 του Λεωνίδα. Κάτι τέτοιο έχουμε στο μυαλό.
2: Ας πάμε λοιπόν στους 200, να ξεκινήσουμε από εκεί, εγώ θεωρώ, και από εκεί και πέρα...
0: Γιατί πλέον θα μειωθούν και τα μισθά, τα οποία είναι
2: δεν και υπέροχα. Ναι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί είναι και όλα στα ίδια πρόσωπα, ρε Στέλιο. Μας κυβερνάνε δυστυχώς οι ίδιες οικογένειες όλα τα χρόνια. Και...
1: Ακριβώς.
2: Και όταν
1: και το
2: άλλοι έρχονται...
1: Όμως, ξέρετε, λέει, μέχρι 300 βουλευτές, όχι 300.
2: Μέχρι 300.
1: Εμείς έχουμε ακριβώς 300.
0: Και αν μπορούσαμε να έχουμε 300, να τους βάζαμε.
3: Κάνουμε μετατροπή στο Σύνταγμα.
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι για να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάτι φρέσκο. Κάτι φρέσκο, ένα νέο αίμα το οποίο να προσελκύσει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο ένας, μπορεί να είναι ένα κύμα, ας πούμε, ανθρώπων τεκνοκρατών, οι οποίοι μπορεί να μαζευτούν, να είναι μια ομάδα και να προχωρήσουν μπροστά. Γιατί η Ελλάδα, έτσι, η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός είμαστε πολύ έξυπνος. Από εκεί και πέρα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη το προσωπικό μας συμφέρον για το καλό του λαού. Αυτό δεν έχω δει εγώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι πληρώνει κιόλας το κράτος, ότι πάνω απ' όλα είναι το προσωπικό συμφέρον.
0: Και δυστυχώς έχει αναπτυχθεί και μια λανθασμένη νοοτροπία του Έλληνα πολίτη. Και... δηλαδή η νοοτροπία. Το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική. Η μαγιά αυτού του νέου ρεύματος που λες, που δεν μπορώ να το δω στο μυαλό μου πώς θα μπορούσε να συμβεί, αλλά πες ότι ερχόταν αυτό το μεγάλο πράγμα, αυτή μια παράταξη τέλος πάντων με ένα πραγματικό ηγέτη που θα έβλεπε το κοινό όφελος και το πώς θα βγει η Ελλάδα από το βάλτο. Την ίδια στιγμή εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, και νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό, όποτε πηγαίνεις στην Ελλάδα βλέπεις ξαφνικά, ενώ αφού από τη στιγμή που έχει ζήσει σε ένα οργανωμένο σύστημα, πολιτικό σύστημα που έχει αρχές, που έχει λιγότερα ψέματα, που έχει λιγότερα ως καθόλου σκάνδαλα, πλέον ζεις με έναν άλλον αέρα και όχι με τα άγχη που φαντάζομαι θα κουβαλούσες και εσύ όσο ζήσεις εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και να συμβεί αυτό, η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη δυστυχώς παραμένει πολύ επηρεασμένη ίσως από τις κακές κυβερνήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ κακή. Δεν έχει καλή νοοτροπία και στο οδήγημα και στη συμπεριφορά. Λέμε για το φιλότιμο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ίσως να υπάρχει κάποιο απομακρυσμένο χωριό, αλλά λίγο πολύ ο κόσμος που βιώνει μια δύσκολη κατάσταση έχει αλλάξει τη ζωή του, την ψυχή του πλέον. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά.
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι το φιλότιμο του Έλληνα δεν θα αλλάξει, Αλέκο. Μπορεί να μην το βλέπουμε, γιατί μπορεί να πάμε στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Γιατί πάμε και εξάλλου, πάμε και πολύ λίγο, πάμε ένα μήνα όλοι μας. Αλλά πιστεύω το φιλότιμο του Έλληνα δεν θα αλλάξει. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί πολύ απλά είναι στο αίμα μας. Και το βλέπουμε εξάλλου και εδώ. Εντάξει, έχουμε φιλότιμο. Έχουμε φιλότιμο και υπεραρκετό. Το θέμα, να πάω στην πρώτη ερώτηση που ξεκίνησες, και αφορά πρέπει να μάθουμε να ξέρουμε πότε να σταματάμε και να αφήνουμε το χώρο στην νεολαία. Αυτό πρέπει να υπάρχει παντού και σε όλα τα επαγγέλματα. Ένας από τους λόγους ο οποίος σταμάτησα κιόλας στη διαιτησία είναι αυτή τη στιγμή εδώ στο MPL έχουμε γύρω στα 8-10 παιδιά, τα οποία είναι πολύ καλά νέα παιδιά, τα οποία μπορεί άνετα να αντεπεξελθούν σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι, δηλαδή χώρο,
2: ήθελα,
0: δηλαδή,
2: και σε αυτό πέρασε από το μυαλό μου, ότι ήρθε η ώρα τους αυτοί να έχουν, αν όχι κάθε εβδομάδα MPL παιχνίδι, να έχουν μία ναι, μία όχι. Και έχουμε τα παιδιά, έχουμε το ταλέντο. Οπότε αυτό πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Πρέπει οι πολιτικοί να μάθουν να αφήνουν το χώρο στους επόμενους,
0: γιατί
2: να εξυγχρονίζονται.
0: Ο πρωθυπουργός της χώρας θεωρείται με βάση το τι μας κυβέρνησε στο παρελθόν ένας νέος άνθρωπος. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Φτάνει
2: νέος άνθρωπος με παλιές ιδεολογίες.
0: Δεν ξέρω, αυτό το κεφάλαιο που άνοιξε Στέλιο έχει μακριά κουβέντα.
2: Τι μας έκανες τώρα, Στέλιο, άσε μας στην ευλογία μας το ποδόσφαιρο.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα προχωρήσω και στη δεύτερη ερώτηση, για να φύγουμε από αυτό.
0: Να είναι ποδοσφαιρική και να έχει θέμα την εθνική μας, γιατί σε 3 λεπτά καλό πώς θα γίνει. Μην ανοίξεις κανένα κεφάλαιο τώρα πάλι.
1: Άσε με να μιλήσω. Να λέω εγώ να καταλάβω. Λοιπόν.
2: Μίλα για το πάθο μας.
1: Στη σημερινή συνέντευξη, όπου ο Γερμανός προπονητής, ο Γιούργεν Κλοπ, τον ρώτησαν για τη δήλωση που είχε κάνει ο Τσιμίκας στη Γερμανία μετά τον νικηφόρο αποτέλεσμα της εθνικής μας, ότι είπε ο Τσιμίκας ότι σε χτύπησε με τα δικά σου όπλα, με αυτά που του έμαθες. Και ο Κλοπ γύρισε και είπε, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, εντάξει, προφανώς ήταν απλάκα, αλλά ελπίζω, λέει, θα το δω στο σημερινό παιχνίδι, ελπίζω, λέει, να μην του έμαθα τίποτα.
2: Κοίταξε,
1: αυτό σημαίνει ότι ο Κλοπ έχει έρθει και γενικώς η Γερμανία έχει έρθει πολύ υποψιασμένη τελικά.
2: Ναι, κοίταξε,
1: σημερινό παιχνίδι.
2: Εννοείται είναι υποψιασμένη, εννοείται είναι διαβασμένη. Σε αυτό το επίπεδο τίποτα δεν κρύβεται. Δεν είναι πλέον τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Εδώ βλέπεις τώρα στο MPL διαιτητής τώρα και κάνει ανάλυση ομάδων. Πριν καν πάει και σφυρίξει, τώρα φαντάσου κατά πόσο εκεί. Αλλά εγώ εκεί που θέλω να επισκιάσω είναι είναι η θετικότητα που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, όταν βλέπεις προπονητή σαν το Κλοπ και ποδοσφαιριστές σαν το Τσίμικα να είναι θετικοί ο ένας για τον άλλον. Ναι, να υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά μόνο μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αυτό είναι το άθλημα. Ακριβώς. Και αυτές οι συμπεριφορές με εξητάρουν και θα ήθελα να έχω και τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου. Mm-hmm. Αλλά να πάμε μόνο στην εθνική, θα πω κάτι πολύ γρήγορο. Ο πρόεδρός μου, ο Σταύρος ο Γεωργόπουλος της ΕΠΣΑ Αρκαδίας, βρισκόταν στη Γερμανία και στη Σερβία, γιατί αντιπροσωπεύει την εθνική Ελλάδος, και μίλησα μαζί του και μετά από κάθε παιχνίδι μιλάμε, είτε σε μηνύματα είτε τηλεφωνικά, και μετά από την Ολλανδία μου λέει: Γιάννη, αυτό που νιώθουμε είναι απίστευτο, λέει, να παίζουμε με την Ολλανδία, να ερχόμαστε 2-2 και να στεναχωριόμαστε. Τα παιδιά δηλαδή έχουν, και η ομάδα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι, γιατί μας αρέσει σαν λαός να είμαστε ή του ύψους ή του βάθους.
0: Αυτά μου λέει και ο Κώστας συνέχεια. Ναι. Με μαλώνει, γιατί με πιάνει και εμένα το...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν σου έλεγα σήμερα ότι θα ερχόμαστε στην ισοπαλία με τη Γερμανία, θα την αγόραζες αυτή την ισοπαλία?
2: Εννοείται, εγώ και νίκη θα αγόραζα. Γενίκη, και όταν βλέπεις.
1: Καλά, νίκη όλοι και... θα την αγοράζαμε, αλλά θέλω να σου πω.
0: Όχι, ισοπαλία καταρχήν, να το κλειδώσουμε αυτό. Ναι. Σε περίπτωση ισοπαλίας και νίκη επί της Σερβίας, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.
3: Ναι. Ναι.
2: Κοίταξε.
0: Γιατί ο συντελεστής που μετρά στην τυχόν ισοβαθμία μας με τη Γερμανία είναι τα μεταξύ μας παιχνίδια. Και θα υπερτερούμε σε οποιαδήποτε φάση.
2: Εγώ, σαν διαιτητής Στέλιο, κάνω άλλη ανάλυση του παιχνιδιού. Και από τη στιγμή που βλέπω ότι σε αυτό το παιχνίδι τώρα Γερμανία-Ελλάδα έχει οριστεί ένας από τους κορυφαίους, εάν όχι ο κορυφαίος διαιτητής αυτή τη στιγμή στον αγώνα, τότε καταλαβαίνεις ότι και από την
3: UEFA.
2: Και από την UEFA,
3: ναι,
2: τα πράγματα, δηλαδή είναι ο Τουρπίν, ο Γάλλος. Διαιτητάρα.
0: Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σαρακίνηση στη γραμμή. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα παράλληλη σύνδεση και με άλλο τρόπο, για να έχουμε και Κώστα και Στέλιο μαζί. Κώστα, μας ακούς? Κώστα.
4: Αλέκο, καλησπέρα. Όχι, πολύ βαθιά ακούγεσαι, Αλέκο, δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Τώρα μήπως καλύτερα?
4: Όχι.
0: Λοιπόν, Στέλιο, θα σε καλέσω τώρα στο σταθερό. Έγινε, Κώστα. Έλα, να κάνουμε ένα break και
1: ναι,
0: να
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα φύγω από την κουβέντα. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Σε καλούμε και μετά. Σε καλούμε μετά.
1: Το μόνο που θέλω να σας πω, πριν πάτε να παίξετε στοίχημα, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα και να βάλω και τον Κώστα έτσι στην κουβέντα, επισκέφθηκε την εθνική μας ομάδα ο Μητσοτάκης. Λάβετε το υπόψη.
0: Για να δούμε.
2: Δεν μας αρέσουν τα στοιχήματα εμάς, Στέλιο. Δεν μας αρέσουν τα στοιχήματα.
1: Όχι, λέω, εντάξει.
0: Τώρα ανέφερες μια πολύ κακή λέξη, παρουσία ενός ανθρώπου που έχει κάνει διαιτησία. Λοιπόν, θα σε καλέσουμε και μετά.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
3: Το ότι επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης την εθνική, αυτό έχει σημασία.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Αν θα παίξεις με λεφτά ένα στοίχημα ή αν θα το παίξεις το στοίχημα με τον εαυτό σου χωρίς λεφτά, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι πήγε ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά τις 9. Εντάξει, έλα, σε χαιρετούμε.
1: Λοιπόν, εγώ σα χαιρετώ προς το παρόν. Αν δεν τα πούμε,
0: θα τα πούμε. Έλα. Λοιπόν, Στέλιος Γεροντάρας, και εμείς καλούμε τώρα Κώστα Σαρακίτση, ο οποίος είναι και ΑΕΚτζής, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχαμε κάνει συζήτηση, γιατί είσαι ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Δεν είσαι ΑΕΚ? Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που πάει καλά για σένα και για τους ΑΕΚτζήδες.
2: Γι' αυτό ο Κώστας είναι ο αγαπημένος μου εξάλλου.
0: Ναι. Λοιπόν, και βέβαια θα μιλήσουμε τώρα για εθνική ομάδα και όλα αυτά τα καλά που συμβαίνουν. Εμένα όμως, ξέρεις τι με απογοήτευσε? Με απογοήτευσε το γιουχάρισμα. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο έντονο. Μόλις το άκουσα αυτό το πράγμα, ναι, τρελάθηκα. Ήθελα, δεν ξέρω, έλεγα, με χάλασε τελείως. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν τόσο έντονο. Δεν ξέρω αν πραγματικά είναι κάτι που το κάνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αυτό ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο φάουλ. Ο Κώστας Ρακίνησης είναι στη γραμμή μας και να τον καλωσορίσουμε. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
4: Και καλησπέρα μου σε όλους σας. Τι κάνετε?
0: Ωραία, εδώ.
4: Στον Γιάννη, στο φιλοξενούμενο σας, στο φιλοξενούμενο μας, τον Νίκο, σε όλους.
0: Σου
4: έχω, σε όλους όσους μας ακούνε γενικά.
0: Σου έχω IG σήμερα. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Okay. Μιλάς με Αριανό, με Παναχαϊκή, με Ολυμπιακό. Τώρα σου έχω ένα
4: αεκάρα μια ζωή. Αεκάρα μια ζωή. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι που με μαλώνεις και μου λες μην πετάνε τα μυαλά μας αέρα και εκείνο. Και να σου πω κάτι, καλά κάνεις, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε φάει τα μούτρα μας. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση που μπορεί να τα ξαναφάμε. Αλλά αυτό που έπαθε η Κροατία χθες, το 07, δεν πιστεύω να έρθει για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ. Ένα μεγάλο σοκ. Η Εθνική, νομίζω, βρίσκεται σε μια πολύ καλή στιγμή και όλοι είναι αυτοί που φωνάζουν και λένε ότι τέτοιο ταλέντο την ίδια δεδομένη στιγμή δεν υπήρξε ποτέ στην Εθνική Ομάδα. Υπήρχε στο μπάσκετ, ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνα
4: λοιπόν, όπως επιθυμείς. Δεν σας άκουγα στο Messenger, άκουγα εσένα από βάθος, έτσι πολύ βαθιά, αλλά τον Νίκο, τον Γιάννη και τον Στέλιο σας άκουγα μεταβίας, γι' αυτό έγραψα τώρα, σας ακούω όμως κανονικά. Λοιπόν, επειδή θίξαν πολλά θέματα σήμερα, θέλετε να μιλήσουμε για τον επόμενο Πρωθυπουργό, θέλετε να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για την ΑΕΚ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, έχουμε πει πολλά πράγματα, εγώ μπορώ να καθίσω πάντως, γιατί αν αρχίσουμε τη συζήτηση για την Ελλάδα μπορούμε άνετα να μιλάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε, εντάξει, σας ακούω. Τι, από πού θέλετε να αρχίσουμε?
2: Μόνο ποδόσφαιρο.
0: Πώς θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο εκτός από την εθνική μας, η οποία ξανά, όπως λοιπόν, και την περασμένη εβδομάδα, σε λίγες ώρες υποδέχεται, θα παίξει πάλι με τη Γερμανία. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, κάναμε λόγους να πάμε καλά, μη φάμε γκολ. Τελικά δεν φάγαμε ούτε γκολ και πήραμε και την νίκη και την πήραμε παλικαρίσια. Και νομίζω ότι έκαναν πολλά πράγματα θόρυβο μετά τον αγώνα. Καταρχήν η μαγική τρίπλα του Καρέτσα, που συγκαταλέγεται στις πιο σπουδαίες κινήσεις που έχουμε δει για πολύ πολύ καιρό, από έναν 19χρονο σε έναν, απέναντι σε έναν αντίπαλο, τέλος πάντων Γερμανό, με πολύ ποδόσφαιρο μπροστά του. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια μεγάλη στιγμή. Φυσικά το γκολ που ήρθε και μας χάρισε τη νίκη, τι να πει κανείς. Και είναι αυτό που έλεγες, ότι μου το έλεγες στο τηλέφωνο, ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει με τον Γιωβάνοβιτς να κερδίσει Αγγλία εκτός, Σκωτία εκτός, Γερμανία εκτός και κάπου αλλού, μου έχεις πει. Κώστα.
4: Δεν θυμάμαι. Αυτή τη Σκωτία. Εντάξει, δεν Σκωτία, νομίζω δεν ότι την μεγάλη, έχουμε κερδίσει και άλλες φορές. Στη Γερμανία εννοείται, είναι η πρώτη νίκη που έχουμε κάνει. Λοιπόν, θέλω
3: και
4: λίγο να
3: ξεκινήσω διαφορετικά.
4: Και την Αγγλία στο Γουέμπλι, σωστός. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, επειδή πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό που λέμε ότι σε εισαγωγικά σε μαλώνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σκεφτώ σήμερα το χειρότερο σενάριο. Αν σήμερα χάσουμε από τους Γερμανούς, αύριο το πρωί χάσουμε από τους Γερμανούς, ποιος θα θυμάται τη νίκη της Εθνικής στη Γερμανία?
0: Δεν θα σβήσει έτσι εύκολα.
4: Όχι. Αλέκο. Θα αρχίσει
3: κάποιο. Θα αρχίσουν οι μουρμούρες.
4: Θα αρχίσει ο Γιωβάνοβιτς, θα γίνει Καρβέλας ή Πέτρος Φυσούν. Θα αρχίσουμε να λέμε πού πάμε με τον Ανδρούτσο. Ναι. Με τον Καραϊσκάκη και με όλους τους φύρωες στο 21. Και παιδιά, κοιτάξτε, το έχουμε πει και θα το ξαναλέω. Εγώ, επειδή την ελληνική νοοτροπία τη γνωρίζω και δεν είμαι ο μόνος, ξέρετε ότι η ελληνική νοοτροπία, όλοι σας τη ξέρετε, ότι είμαστε του Ζενίτ και του Ναδίρ. Έτσι, κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία. Τεράστια νίκη, δεν το συζητάμε καθόλου. Τεράστια, πραγματικά. Και όπως και ο Σάλιακας, ο ποδοσφαιριστής που έχει παίξει και στη Γερμανία τόσα χρόνια, τον είδατε στις δηλώσεις του, ήταν και συγκινημένος για ένα λόγο παραπάνω. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έπαιξε στη Γερμανία, στη Σεν Πάουλη. Και καταλαβαίνει ο άνθρωπος από πρώτο χέρι τι σημαίνει τέτοιου είδους νίκη για τον Έλληνα που ζει στη Γερμανία. Με πόση περηφάνεια θα πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά του και θα είναι περήφανος για αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα με την Ολλανδία. Το παιχνίδι με την Ολλανδία, παιδιά, δυστυχώς μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο απ' τη μια έχει ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο και το τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να λέμε ευτυχώς δεν χάσαμε. Πήραμε την ισοπαλία και παραμένουμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Τώρα, αν σε συνδυασμό με αυτό το χιουμοριστικό που ανέφερε ο Στέλιος, έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και χάσουμε από τη Γερμανία, τι θα αρχίσουμε να λέμε μετά πάλι, θα αρχίσουν πάλι τα ίδια. Δεν λέω ότι φταίει ο Μητσοτάκης, για το όνομα του Θεού. Καλά, λέμε τώρα έτσι απλά το ανέφερα και δυστυχώς έχουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, με όποια διάθεση θέλετε, η οικογένεια Μητσοτάκη γενικώς έχει συνδυαστεί με τέτοια πράγματα, ιδίως ο πατέρας, δεν ξέρω ο γιος, ο πατέρας του πάντως έχει συνδεθεί με πολλά τέτοια πράγματα.
2: Και ο γιος δεν πάει πίσω, στο στόμα τον έφτυσε που λέμε.
4: Υπάρχει ένα βίντεο με τον Terence Quick που μιλάει, που ταξίδευε όσο ας πούμε απεσταλμένος της ελληνικής της ΕΡΤ νομίζω, και ταξίδευε με τον πρωθυπουργό, με τον τότε πρωθυπουργό, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και έχει αναφέρει 3-4 ατυχήματα που είχαν γίνει. Που είχε σκάσει το λάστιχο στο αεροπλάνο, που είχαν γίνει τέλος πάντων πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, αυτό το ας το κλείσουμε. Η παρένθεση τώρα να μιλάμε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν συνδεθεί με τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά να γυρίσουμε στο καθαρά ποδοσφαιρικό ή σε αυτό το οποίο στη διάθεση του Έλληνα φιλάθλου. Είναι παιδιά ότι μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Και αν το απευκταίο συμβεί και χάσουμε από τους Γερμανούς σήμερα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα θυμάται κανείς και δεν θα αναφέρει την νίκη στη Γερμανία. Αν ήταν ένα αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι το οποίο έγινε ας πούμε και μετά από 2 εβδομάδες ή μετά από 1 μήνα θα αγωνιζόμασταν με την Ολλανδία, πιστεύω τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα το παιχνίδι με την Ολλανδία μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή το έχω αναφέρει και το πιστεύω, ότι όντως μιλάμε για την πιο ταλαντούχα εθνική, κάνουμε εδώ ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να ψάξουμε λίγο τη δεκαετία του 80, όταν η ΑΕΚ η εθνική πήγε στο κύπελλο εθνών. Ψάξτε λίγο, παιδιά, τι παίκτες είχε. Είχε Δελικάρη, είχε Γαλάκο, είχε Κούι, είχε τις Παναγιά στα μάτια, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ποια ήταν η διαφορά όμως? Ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες ήταν πολλά χιλιόμετρα μπροστά από εμάς. Τώρα, αυτό που συμβαίνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ή κάποιες από αυτές έχουν πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να υποτιμήσω την νίκη της εθνικής, για να μην παρεξηγηθώ. Τεράστια νίκη. Δείτε όμως τη Γερμανία, συγκρίνεται αυτή τη Γερμανία με τη Γερμανία προ 20 ετίας. Είναι για γέλια στην κυριολεξία και είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Καταρχήν,
4: δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Καταρχήν, κοιτάξτε να δεις, αυτό είναι λίγο σχετικό. Πιστεύω ότι η τεχνογνωσία τώρα έχει προχωρήσει και κάθε ομάδα έχει τρομερή ανάλυση. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν μικρύνει διαφορές. Δηλαδή, βλέπεις τώρα η Γαλλία, ας πούμε, δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα 5-6-0, 7-0 σε επίσημο παιχνίδι. Η Αγγλία το έκανε δυστυχώς απέναντι στην Κροατία. Αλλά γενικά τώρα με τα συστήματα τα οποία υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, δηλαδή πλέον. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν θέλουν ο επιθετικός τους να σκοράρει γκολ. Θέλουν ο επιθετικός τους να είναι ο πρώτος αμυντικός και να κάνει πίεση ψηλά. Δηλαδή, ακριβώς. Το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει για τον επιθετικό είναι να βάζει γκολ τώρα. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τρομερά.
3: Γι' αυτό είναι κάτι που βλέπουμε, είδαμε τα τελευταία 2 παιχνίδια με τον Παυλίδη. Που έπαιζε σαν. Δεν έπαιζε φουνταριστό εννιάρι, έπαιζε κρυφό εννιάρι. Που έφτιαχνε πολλά χιλιόμετρα για να καλύψει το κέντρο. Γιατί νομίζω οι αδυναμίες της εθνικής είναι στο κέντρο. Εάν κοιτάξεις δηλαδή το ρόστερ και τους παίχτες που έχουμε, έχουμε ποιοτικούς παίχτες στην επιθετική γραμμή και στην αμυντική γραμμή, ενώ αυτό που νομίζω υπερτερεί δηλαδή η εθνική είναι στην μεσαία γραμμή, στο κέντρο.
2: Κώστα, συγγνώμη που σε ρωτάω, ο Τσόλης δεν
0: Ο Τσόλης είναι στο Λαμύρο.
2: Έφυγε.
0: Και δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Τσόλη, αν είναι σοβαρό αυτό που έπαθε.
4: Δεν θα αγωνιστεί ο Τζιόλης, παιδιά, αύριο το πρωί, δεν αυτό είναι σίγουρο. Με φλάση εκεί πάθη, ήρθε ο άνθρωπος να παίξει, πραγματικά
2: το έδειχνε. Θεσσαλονίκη παίζουν, ναι.
3: Τούμπα, ναι.
4: Ναι, στη Τούμπα. Πάλι. Ναι, ρε, στη Τούμπα πάλι.
2: Ωραία.
4: Ελέον Γκαγκάτσι. Θα το λέμε και αυτό. Ελέον Γκαγκάτσι.
2: Κοίταξε, καλό είναι να αλλάζουν τα γήπεδα, αλλά θεωρώ τώρα και σαν ΑΕΚτζής, πιστεύω ότι η Αγία Σοφιά θα ήταν καλύτερη επιλογή για αυτά τα παιχνίδια, θεωρώ.
4: Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα, δεν κάνει. Και εγώ εξίζουμε να ξεκινήσουμε.
2: Όταν, ας πούμε, η Εθνική έπαιζε στον Καρεσκάκη, στο χαιρόμουν, γιατί πολύ απλά ήταν το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Τώρα θεωρώ ότι η Εθνική, με την ποιότητα που έχει, πρέπει να παίζει στο καλύτερο γήπεδο που διαθέτει η Ελλάδα. Και αυτό, νομίζω, είναι η Αγία Σοφιά.
4: Λοιπόν, παιδιά, μιλούσατε πριν για το, για το τοπικό πρωτάθλημα εδώ στην Βικτόρια και λέγαμε για την έλλειψη υποδομών. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάμε για Κωνσταντέλια, μιλάμε για Τζόλι, μιλάμε για τον έναν, μιλάμε για τον άλλον. Και στην Αλφα Εθνική, στη Super League, έχουμε τρεις ομάδες που δεν αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα και είμαστε το μοναδικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη που δεν, στα μεγάλα παιχνίδια δεν διατητεύουν Έλληνες.
2: Ναι, αυτό...
4: Τι ψάχνουμε, ναι, παιδιά, να πούμε τώρα, από εδώ και πέρα. Με συγχωρείτε, έχετε ψάξει ένα πρωτάθλημα οποιοδήποτε και εμείς τώρα θα καθίσουμε αύριο, αν κερδίσουμε τη Γερμανία, και νομίζουμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεν είναι, παιδιά, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η βάση δυστυχώς χωλαίνει πάρα πολύ. Και έχει να κάνει με πολλά πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι και τις παρούσα να τα συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα προοδεύει από τη στιγμή που έχουμε τρεις ομάδες στην Αλφα Εθνική που δεν αγωνίζονται στα γήπεδά τους. Δηλαδή, πού είναι ο προγραμματισμός εδώ πέρα? Η Κηφισιά εδώ και δύο χρόνια αγωνίζεται στην Αλφα Εθνική, αν αποκατεβαίνει κατηγορίες. Και δεν έχει καταφέρει να φτιάξει το γήπεδό της. Η Καλαμάτα πρέπει να περιμένει μέχρι Οκτώβριο, δεν ξέρω εγώ πότε θα μπει στο δικό της γήπεδο. Ο Ηρακλής έχει το Καφταντζόγλιο, το οποίο ήταν παρατημένο χρόνια, διότι δεν έπαιζε ο Ηρακλής εκεί πέρα, γιατί κακά τα ψέματα, ο Ηρακλής συντηρούσε το Καφταντζόγλιο. Και σε όποια κατάσταση και αν ήταν, δεν έχει πλέον, ίσως χρειάζονται πολλά έργα ή κάποια πράγματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να έχει τις σωστές προδιαγραφές για έναν αγώνα Super League. Και εμείς τώρα καθόμαστε και λέμε ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Ωραία, ο Τζόλης και ο Καρέτσας, παιδιά, αγωνίζονται στο εξωτερικό και θα γυρίσουν στην Ελλάδα στα 35 αν γυρίσουν. Μην το βλέπουμε αυτό μόνο.
2: Εγώ καθαρά στο διαιτητικό κομμάτι, το οποίο με αφορά και το γνωρίζω, αυτό Κώστα μου είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα τώρα πέρυσι άλλαξε, το κύπελλο το κάνανε οι διαιτητές, οι Έλληνες, το τελικό, αλλά αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, όχι τώρα, πρέπει να αλλάξει εχθές. Δεν μπορεί να, γιατί η Ελλάδα πάντα έχει καλούς διαιτητές. Τώρα, πάντα, και αυτό τώρα το θετικό όμως, Ισπανία, Τσεχία, ο βοηθός διαιτητή είναι Έλληνας. Και ο τέταρτος είναι ο φίλος μου, ο Χρήστος Σοβεργέτης, που διαιτητεύαμε μαζί στην Τρίπολη, και είναι κάτι το θετικό. Και ο Φωτιάς κάνει το στη μέση. Όλη η διαιτητική ομάδα είναι ελληνική. Δηλαδή...
0: Εσύ παρατηρείς πράγματα μεταξύ που εμείς δεν τα παρατηρούμε.
2: Εννοείται, γιατί βλέπω...
0: Τα αφήνουμε στην άκρη, ξέρεις. Τα ψάχνεις καλά, δηλαδή.
4: Εννοείται. Τη δουλειά των άνθρωπων μπορεί να δει, όπως και ένας προπονητής μπορεί να δει πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς, έτσι και ένας διαιτητής, ας πούμε, μπορεί να κρίνει πράγματα τα οποία εμείς τώρα, πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μια φάση από 5-10 οπτικές γωνίες και να μην είμαστε ακόμα σίγουροι. Αλλά όπως είχε πει κάποτε ο Μίρτσος το είχε πει αυτό, που δεν συμφωνούσε σε πολλά πράγματα μαζί του, μπείτε στη θέση του διαιτητή και να δείτε ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση στα 5-10 δευτερόλεπτα, να δώσει το offside ή να δώσει το penalty ή να πάρει όποια απόφαση θέλει. Τέλος πάντων. Αυτά τα έχουμε πει και άλλα.
0: Καταρχήν, έχουμε ενημέρωση, έστειλε μήνυμα ο Στέλιος, ο Τζιόλης είναι να μείνει έξω 2 μήνες.
2: Αυτό είναι στενό.
4: 2 μήνες, ναι. Τόσο πολύ, ναι.
0: Αυτή είναι τώρα αυτό που μας έστειλε ο Στέλιος.
4: Γιατί κάτι για μερικές εβδομάδες θα δει, αλλά εντάξει, θα είδε προφανώς
2: κάτι. Και στενάχρονο είναι και για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος επέλεξε να μην αντιπροσωπεύει την εθνική αυτή τη χρονιά.
0: Όχι, λόγω τραυματισμού.
2: Όχι. Πιο πριν είχε αποφασίσει να μην παίξει για την εθνική. Το είπε σε όλους όταν ήταν ακόμα στον ΠΑΟΚ. Πριν 3 μήνες.
0: Για ποιο λόγο, ναι.
2: Οικογενειακούς λόγους.
0: Αλλά όταν θα επανέλθει, πιστεύω θα είναι εκεί.
2: Κοίταξε, ξέρω ότι άνθρωπος πήγε να τον προσεγγίσει σε παιχνίδι στην Ντόρτμουντ την ημέρα που τραυματίστηκε, για να γυρίσει πίσω και να μεταπιστεί η απόφασή του. Αλλά επειδή τραυματίστηκε, δεν του μίλησε καθόλου για αυτό το θέμα. Αλλά τώρα ο Κωνσταντέλιας, τώρα να θεωρώ ότι πιέζεται και είναι ο λόγος η οικογένεια. Η οικογένεια δεν είναι εύκολο πράγμα. Να δουλεύεις και να έχεις μικρά παιδιά.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Εμείς τώρα δουλεύουμε έτσι 8-10 ώρες. Τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι άλλο. Φαντάσου τώρα. Και τον πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι οικογενειακοί λόγοι και τον καταλαβαίνω απολύτως. Τώρα ο άνθρωπος προφανώς κάτι ξέρει. Και
4: εγώ να... πιθανό να είναι και άλλα πράγματα, αλλά...
2: Μπορεί, αλλά θεωρώ ότι και να ακούω αυτό που λέει, ότι δεν είναι το πιο εύκολο στις απαιτήσεις που έχει πλέον το ποδόσφαιρο, να έχεις νέα οικογένεια και να παίζεις ποδόσφαιρο. Παλιά ήταν πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο και όπως Κώστα είπα και προηγουμένως με τα συστήματα των προπονητών και τα λοιπά, τώρα βλέπεις οι ποδοσφαιριστές κάνουν προπόνηση 8 ώρες την ημέρα, δηλαδή είναι, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν ποτέ. Πάνε γυμναστήριο, από το γυμναστήριο στο γήπεδο, πάλι στο γυμναστήριο, πάλι ποδήλατο, πάλι στο recovery και πάνε στο αθλητικό κέντρο από το πρωί και γυρνάνε σπίτι το απόγευμα. Ενώ παλιά από την.
4: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ θεωρώ ότι έχει χαθεί και ταυτότητα των πρωταθλημάτων πλέον. Μιλάμε τώρα για το αγγλικό πρωτάθλημα, μιλάμε για το ισπανικό. Εντάξει, η Ισπανία, η εθνική, εντάξει, κρατιέται νομίζω στις κορυφαίες θέσεις. Αλλά η πτώση της Ιταλίας που το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή αυτή πολλές φορές και της Γερμανίας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, εμένα η Γερμανία μου προκαλούσε πριν 20 χρόνια δέος. Έλεγε ότι στην κακή τη μέρα είναι ικανή να κερδίσει. Είναι αυτό το ρητό που λέγανε ότι είναι το ποδόσφαιρο ένα άθλημα που στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Νομίζω ότι κατά περιόδους όμως η Γερμανία είχε κρίσεις. Το 2-4 ήταν στο γύρο του 2-4. Η Γερμανία έφτασε νομίζω στη φάση το 16 και αυτό ήταν νομίζω και με τα ζόρια.
4: Απλά για να το πω άλλη μια φορά, γιατί δεν θέλω να, γιατί πολύ εύκολα παρεξηγούνται τα πράγματα. Δεν μειώνουμε την επιτυχία της εθνικής, έτσι. Απλά έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ επίσης ότι ναι, είναι μια από τις πιο ταλαντούχες γενιές που έχουν και το πλεονέκτημα να αγωνίζονται στο εξωτερικό. Σκεφτείτε ότι τα χρόνια του 80 και του 90, αν πήγαινε Έλληνας παίκτης σε ομάδα της Ευρώπης, θα έπαιζε ως ένας από τους δύο ή τρεις ξένους. Τελευταίος παίξαν ο Αναστόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε στην Αβελίνο και ήταν ένας από τους τρεις ξένους. Και καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα από τη Γερμανία, μια ομάδα από την Αγγλία και την Ισπανία δεν θα επενδύσει χρήματα σε Έλληνα, δεν θα επένδυε χρήματα σε Έλληνα διεθνή. Τώρα βέβαια που τα πράγματα είναι διαφορετικά, όλοι αυτοί οι παίκτες, βλέπουμε τώρα το Παυλίδη, βλέπουμε το Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Τζόλης, ας πούμε, που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Παυλίδης ιδίως, για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ καλή πορεία στην Μπενφίκα. Μιλάμε σε την κορυφαία ομάδα, σε μια από τις δύο-τρεις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας και βρίσκεται πάντα σε ένα πολύ σταθερό επίπεδο.
2: Κώστα,
4: οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει.
2: Κώστα, δεν τους αφήνανε κιόλας παλιά να φύγουν. Θυμάσαι το μίμη τον Παπέ Ιωάννου, τον ήθελε η Ρεάλ και δεν τον αφήνανε να φύγει.
0: Και ο Χατζηπανάκης.
4: Κατέληξε με τον Καζαντζίδη στη Γερμανία να τραγουδάει και με τη Μαρινέλα.
2: Ακριβώς.
4: Ως μοχλοποίηση.
2: Ακριβώς, δεν τους αφήνανε κιόλας παλιά. Δηλαδή, ήταν, γι' αυτό σου λέω, έχουμε εξυγχρονιστεί πλέον. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Δεν λες που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, είδες πώς ξεσηκωθήκαν οι παουτζίδες. Κάθομαι και τα διάβαζα όλα αυτά και λέω, ρε παιδιά, λίγο λογική.
2: Ναι, δεν υπάρχει λογική. Αυτό είναι το δυστυχώς η Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει λογική. Τώρα και ο Κωνσταντέλιας πρώτα απ' όλα έκανε καλό στην ομάδα που έφυγε στον ΠΑΟΚ και μετά έκανε καλό εννοείται και στον εαυτό του και μετά στην εθνική. Πρώτα ο Θεός, μακάρι να γίνει καλά και να γυρίσει να παίξει.
0: Λοιπόν,
4: τέλος πάντων, να κάνουμε έτσι μια αναφορά εδώ στο Nations League, να πούμε μερικά πράγματα και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί θα πούμε και για Super League 2 και για Γάμα Εθνική έτσι μερικά πράγματα. Λοιπόν, τώρα το καλό είναι ότι η Εθνική παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει 7 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Τώρα, αν καταφέρει να κερδίσει τους Γερμανούς, έχει κάνει τεράστιο βήμα για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Θα τα πούμε αυτά την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Η Ολλανδία είναι στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς, η Γερμανία 4, ενώ η Σερβία μέχρι στιγμής δεν έχει κανέναν βαθμό σε όσα παιχνίδια έχει αγωνιστεί. Σε κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία έγιναν, να πούμε όπως το είπατε και εσείς βέβαια, η τεράστια νίκη της Αγγλίας και η τεράστια συμπριβή της Κροατίας. Τα κροατικά μέσα ενημέρωσης έτσι διάβαζα ότι υπήρχαν σε συμπριβή της Κροατίας. Τα κροατικά μέσα ενημέρωσης έτσι διάβαζα ότι υπήρχαν δηλώσεις και σκέψεις του τύπου ότι

0: 1-1. Το Βέλγιο επικράτησε της Τουρκίας με 3-0. Γαλλία-Ιταλία 1-1 σε ένα παιχνίδι με αρκετές συγκινήσεις. Οι Ιταλοί κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό από τους Γάλλους. Η Κύπρος επικράτησε της Αρμενίας 2-0. Δανία-Πορτογαλία. Εδώ στην, ήταν το θέμα με την αποχώρηση, την εκδίωξη, πείτε το όπως θέλετε, του Κριστιάνου Ρονάλντο. Το τέλος της καριέρας του με την Εθνική Πορτογαλίας. Αλλά και χωρίς αυτόν, οι Πορτογάλοι κατάφεραν να περάσουν από τη Δανία κερδίζοντας με 4-0. Ενώ οι Γερμανοί κέρδισαν επίσης τους Σέρβους 2-0 και έρχονται στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να πετύχουν και αυτοί το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούν. Τα άλλα παιχνίδια επίσης που θα γίνουν: Ολλανδία-Σερβία, Πορτογαλία-Νορβηγία, Κύπρος-Λετωνία, Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Κροατία-Ισπανία. Αυτά για το Nations League. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε την πλήρη εικόνα πριν τους αγώνες του Νοεμβρίου και θα δούμε πού βρισκόμαστε και ποιες θα είναι οι ελπίδες μας ή ποια θα είναι η βαθμολογική μας θέση και ανάλογα με αυτήν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα σχόλια, τα ανάλογα σχόλια. Να πούμε λίγο για την Ελλάδα, εκτός αν έχετε να πείτε κάτι εσείς.
1: Το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ, τα ψάλαμε κανονικότατα την άλλη περασμένη εβδομάδα για την Ιταλία. Αυτή τη φορά η Ιταλία παρουσιάστηκε κάπως καλύτερη και η ισοπαλία μέσα στη Γαλλία ήταν κάπως ένα καλό αποτέλεσμα και το διπλό μέσα στην Τουρκία και μάλιστα και με εύκολο σκορ. Οι Τούρκοι πολύ πεσμένοι, πάρα πολύ πεσμένοι, δεν έκαναν και καμία αίσθηση στο Euro. Φαίνεται ότι θα είναι η ομάδα που θα αποχωρήσει και η Σερβία. Φαίνεται σχεδόν σαν δεδομένο αυτό ότι θα αποχωρήσουν από την National League Α. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες ομάδες υποβάζονται απευθείας, οι τρίτες ομάδες δίνουν μπαράζ, διπλό μπαράζ για την παραμονή τους. Τώρα, αυτό που είναι κλειδωμένο, γιατί το έχω ψάξει, αν η Εθνική πάρει ισοπαλία με τη Γερμανία. Καλά, με νίκη δεν το συζητάμε. Με νίκη βάζουμε βάση ακόμα και για την πρωτιά, που θα παίζει ρόλο φαντάζομαι στα προημιτελικά, καθώς οι δύο πρώτες των τεσσάρων ομίλων παίζουν χιαστή φαντάζομαι, και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα αποφύγει τον μεγάλο αντίπαλο των πρώτων θέσεων. Θα αποφύγει σίγουρα Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, που είναι σίγουρα, όσο και αν έχουμε μεγαλώσει σε ύψος, είναι ακόμα, είμαστε λίγο μακριά για να φτάσουμε τόσο ψηλά. Που θα είναι ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα, αλλά η ισοπαλία σε συνδυασμό με νίκη κόντρα στην Σερβία μας εξασφαλίζει από τώρα την δεύτερη θέση, γιατί ακόμα και αν ηγηθούμε από την Ολλανδία και η Γερμανία πάρει τα δύο επόμενα μάτς, εμείς θα βρισκόμαστε σε μια θέση να ισοβαθμίσουμε στη χειροτέρα των περιπτώσεων με τους Γερμανούς, που εκεί θα υπερτερούμε με βάση το ή νομίζω ότι δεν θα φτάσουν καν τους 11 βαθμούς οι Γερμανοί. Θα έχουμε πιάσει τους 11 και οι Γερμανοί στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουν τους 10. Δεν θα υπάρχει καν ισοβαθμία.
2: Εμένα λέγω, εγώ θα πάω πιο πολύ όχι δημοσιογραφικά σαν εσένα και τον Κώστα, θα πάω απλά σαν κοινός φιλάθλος παιχνίδι-παιχνίδι.
1: Παιχνίδι
2: και ξεκινάμε πρώτα ο Θεός από σήμερα και πώς το λένε, φασούλη γεμίζει το σακούλι. Σήμερα, και άμα πάρουμε κάτι σήμερα είμαστε σε καλό δρόμο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου τον πρώτο αγώνα που παίξαμε τη Σερβία στο 89, είχαν δοκάρι και κλασική ευκαιρία και απέκρουσε ο Τζολάκης, τερματοφύλακα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει 2-1 και κερδίσαμε 1-2. Φυσικά παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, φυσικά παίξαμε επιβατικό ποδόσφαιρο, φυσικά είχαμε την μπάλα πιο πολύ στα πόδια μας και στο δικό τους μισό, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει το παιχνίδι. Αλλά το καλό που, όπως είπαν και πολλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή η εθνική πλέον δείχνει όχι μόνο ταλέντο, δείχνει και εμπειρία, γιατί στο πρώτο παιχνίδι είχε την μπάλα πιο πολύ που είχε έναν άλλο αντίπαλο, στο δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία άφησε την μπάλα, έπαιξε χωρίς την μπάλα, δηλαδή αμυνθήκαν πιο πολύ και έδειξε διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου σε όλα και στα τρία παιχνίδια και ανταπεξήλθε. Εκεί που χύσαμε την γάργαρα λίγο και στενοχωρηθήκαμε ήταν που, εντάξει, που ήρθαμε 2-2, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, γιατί είδα και εγώ το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει από την Ολλανδία.
1: Με βάση την εξέλιξη του μάτς στεναχωρηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Αν πριν τη σέντρα σου έλεγε σήμερα το μάτς είναι ισόπαλο, παιδιά, Θα ήμασταν χαρούμενοι. Ναι. Αλλά λες, προηγήθηκα 2-0, γιατί να μην κερδίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά σκέφτεσαι. Ναι, ναι. Αλλά βγήκε ο Τζιόλης που καλύφθηκε το κενό με το παραπάνω, γιατί ο Μασούρας, ναι, που ήταν ο παίκτης που πήρε τη θέση του Τζιόλη, ναι, είχε συμμετοχή.

0: και στα δύο γκολ. Ασίστ και γκολ, που κάλυψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά βάλε τώρα απουσία Κωνσταντέλια, βάλε πίεση. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα που θεωρείται και αυτή στην ελίτ. Ίσως όχι όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία, κατά τη δική μου άποψη. Η Αγγλία, νομίζω η Ελλάδα μπορεί να την παίξει στην Αγγλία σε μια καλή μέρα. Και σε μια καλή μέρα θα μπορούσε να σταθεί και καλά απέναντι και σε αυτές που προανέφερα. Και απέναντι στην Ισπανία και απέναντι στην Πορτογαλία και απέναντι στην Γαλλία. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα προέχει το μάτς της, το αυριανό, και θύμισε μας Κώστα πότε είναι το επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία. Νομίζω την Πέμπτη το πρωί. Γιατί να παίξουμε.
1: Με την Ολλανδία.
0: Α, όχι, το τελικό μάτς είναι τώρα.
1: Όχι, Νοέμβριο.
2: Τελευταίο παιχνίδι είναι σήμερα. Μετά φεύγουμε και πάμε στο Νοέμβριο όλα τα υπόλοιπα και τελειώσαμε.
0: Που είναι δύο ακόμα.
1: Τα υπόλοιπα είναι το Νοέμβριο.
2: Ναι.
3: Σωστά. Και είναι 14.
1: Λοιπόν, απλά.
3: 14.
1: Απλά κλείνοντα, να πούμε ότι σίγουρα στο παιχνίδι αυτό με την Ελλάδα και με την Ολλανδία θα συμφωνήσω ότι ήταν σίγουρα πλήγμα τεράστιο η έξοδο λόγω τραυματισμού του Τζόλι. Βέβαια το πρώτο γκολ της Ελλάδας ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ. Το βολέ του Τζολάκη, το σπάσιμο με την κεφαλιά που λένε του Παυλίδη στον Ιωαννίδη και το άψογο πλασέ. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ. Αλλά όπως είπαμε, οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο μας είχαν κλείσει μέσα στην περιοχή. Είχαν και δύο γκολ που ακυρώθηκαν, ορθώς ακυρώθηκαν. Είναι αυτό τελικά, όπως είπαμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Το ότι να νιώθουμε και τυχεροί που έληξε 2-2, ή απ' την άλλη να είμαστε ευχαριστημένοι με το βαθμό, αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και οι Ολλανδοί. Τέλος πάντων, αυτό τώρα το αφήνουμε στην άκρη. Βλέπουμε τη Γερμανία τώρα, το επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί σε λίγες ώρες. Και...
2: ευτυχώς που είχαμε βάρ, Κώστα. Ευτυχώς που είχαμε βάρ στο παιχνίδι.
1: Ναι. Ευτυχώς.
0: Το βάρ το αγαπάς.
2: Εννοείται το αγαπάω, γιατί άμα είχα βάρ δεν θα είχα χάσει τον ύπνο μου όταν έκανα λάθη. Γιατί υπήρχαν αγώνες που έχασα πέναλτι ή έδωσα πέναλτι που δεν ήταν, ξέρω εγώ, και δεν κοιμόμουν. Γιατί. Πάω σπίτι, το βλέπω και μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Παρένθεση για να μην το ξεχάσω μετά. Ναι. Δεν είναι επί της παρούσης η παρέμβαση, αλλά θα μπορούσε κάποια στιγμή στο NPL να έρθει το VAR. Έχει γίνει τέτοια σκέψη.
2: Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Γιατί τώρα να έρθει
3: δεν υπάρχουν οι υποδομές.
2: Δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε, όπως ο Στέλιος είπε, καλή ώρα, σε γήπεδα, σε εγκαταστάσεις και μετά στο VAR. Δηλαδή...
0: έχει γίνει τέτοια συζήτηση όμως.
2: Συζητήσεις γίνονται. Το θέμα δεν είναι τώρα να είναι χειροπιαστό κάτι. Από την πραγματικότητα μπορεί να είμαστε 20 χρόνια μακριά.
0: Γιατί δεν φτάνει μια κάμερα στο γήπεδο. Ένας λόγος αυτός.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί το offside δεν μπορεί να το καλύψει μια κάμερα. Και εμείς που καμιά φορά βλέπουμε και σχολιάζουμε, δεν ήταν offside.
2: Το παραδοξό.
0: Γιατί από την οπτική αυτή δεν φαίνεται ένα offside, αλλά άμα η κάμερα έδειχνε την ευθεία, εκεί θα είχαμε καθαρίσει.
2: Το εξωπραγματικό, ξέρεις ποιο είναι όμως άλογο μου. Είναι ότι τώρα εσύ με ρωτάς αν θα έχουμε VAR. Ναι. Το οποίο VAR στοιχίζει τρομερά λεφτά. Ναι. Στοιχίζει 200-300.000 το παιχνίδι.
0: Τι?
2: Πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, φαντάσου τώρα με ρωτάς αυτή την ερώτηση, γιατί τώρα το NPL έχει μία κάμερα μόνο για να δείχνει τον αγώνα στο YouTube.
0: Σωστά. Και δηλαδή, στο τελικό μπορεί να παίξουν.
2: Κάτσε πρώτα ο Θεός να πάμε στις τρεις κάμερες στο NPL, μόνιμες.
0: Α, θα μπορούσε.
2: Να δείξει.
3: Λέμε για το VAR. Μην πάμε μακριά, Λίκο και Γιάννη. Να θυμηθούμε και τον περσινό τελικό του Αυστραλινού Κυπέλλου. Δεν υπήρχε VAR.
2: Ακριβώς. Ούτε σε αυτό θα υπάρχει VAR. Ούτε σε αυτό.
0: Και ξέρεις κάτι, και αυτό στοίχησε στον Αλέξανδρο.
2: Συγγνώμη. Σε αυτό θα υπάρχει VAR.
3: Θα υπάρχει. Ενώ στο Λάξα
2: δεν υπήρχε. Φέτος θα υπάρχει VAR.
0: Αλλά ο Αλέξανδρος του στοίχησε που δεν υπήρχε VAR. Γιατί υπήρχαν φάσεις ελεγχόμενες που δεν κατακυρώθηκαν ή δόθηκαν.
2: Αυτά δεν τα θυμάμαι. Εγώ αυτά ρωτήσετε το Γιάννη, το Αναστασιάδη.
3: Απλώς λέμε ότι εντάξει. Για να μπουν ας πούμε VAR στο NPL, εδώ στο τελικό του Αυστραλινού Κυπέλλου δεν είχαμε VAR στο Lakeside Stadium, που είναι γήπεδο με όλες τις υποδομές.
0: Κώστα, συγγνώμη, σας άφησαμε λίγο έξω.
2: Και το γυναικείο, συγγνώμη, το γυναικείο πρωτάθλημα, το οποίο οι γυναίκες, όπως είπα πριν, μας έχουν δώσει πάρα πολλά εδώ στην Αυστραλία, στο ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά πέρυσι είχαν στο δικό τους τελικό που κάνουν εδώ VAR για πρώτη φορά στην ιστορία οι γυναίκες. Είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Οι Λίγκ γυναίκες δεν νομίζω να έχουν VAR αυτές τώρα που είναι το πιο μεγάλο. Πρέπει να φτιάξουμε άλλα πράγματα πριν φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κώστα, τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε?
1: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Εντάξει, ακούω απλά, παιδιά, το γήπεδο της Τούμπας είναι αυτό που λέγαμε πριν. Καλό. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν πάντα απόψεις ότι η Εθνική πρέπει να έχει, ας πούμε, ένα γήπεδο και να χρησιμοποιεί ως έδρα. Όπως π.χ., ας πούμε, λέμε, η Αγγλία χρησιμοποιεί το Γουέμπλεϊ. Άλλοι θεωρούν ότι είναι καλό να αγωνίζεται η Ελλάδα και σε άλλες πόλεις και να υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερο κόσμο να τη βλέπει. Εγώ τα ακούω και τα δύο. Το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και γήπεδα και αξιόλογες γηπεδικές εγκαταστάσεις ή κατάλληλες μάλλον. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παιδιά, πέρα από το γήπεδο της ΑΕΚ, της Φιλαδέλφια, γιατί εγώ δεν θα την πω ποτέ, είναι η Κοσγούμας, η Allwyn Arena ή τέλος πάντων χρησιμοποιούμε τα ονόματα των χορηγών. Εγώ μεγάλωσα λέγοντας για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφιας ή του Καρασιάκη. Αυτά τα δύο τα γήπεδα, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι τα πιο σύγχρονα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακή απόφαση. Απλά το θέμα είναι, παιδιά, ότι τα γήπεδα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο γήπεδα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα ακολουθήσει και του Παναθηναϊκού στα επόμενα χρόνια του Βοτανικού. Αλλά τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι ακόμα και τη Άλφα Εθνική σε πολύ κακή, είναι από μέτρια κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ θεωρώ ότι καλό είναι η Εθνική να έχει μία έδρα. Αλλά και αν μου πει κάποιος ότι εγώ διαφωνώ, διότι καλό είναι να παίζει η Εθνική και στο Ηράκλειο, να παίζει και στη Λάρισα ή να παίζει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα το θεωρήσω παράλογο. Αρκεί να υπάρχουν, όπως είπαμε, γήπεδα τα οποία να ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την Super League 2 και να δούμε και λίγο και τη Γάμα Εθνική, γιατί θα παρακολουθούμε και Γάμα Εθνική πλέον. Λοιπόν, Super League 2. Ομάδες με τις οποίες, όπως έχω πει, μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον στην έδρα τόσα χρόνια. Ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε παρακμή, ομάδες που έχουν αγωνιστεί στην Αλφα Εθνική και έχουν εξαφανιστεί και από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Εγώ πάντα αυτά θα τα τονίζω όταν μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η εθνική, δεν είναι η εθνική. Η εθνική είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αλλά υπάρχουν άλλα τόσα πράγματα τα οποία δείχνουν τα προβλήματα που έχει χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, είχαμε το μεγάλο θεσσαλικό ντέρμπι, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Η ομάδα του Μαρκόπουλου παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έχει το απόλυτο σε 4 αναμετρήσεις 12 βαθμούς. Ακολουθεί η Λάρισα με 11, αλλά με έναν αγώνα περισσότερο. Ενώ σε τρίτη θέση είναι ο Πανιόνιος με 10 βαθμούς σε 4 αναμετρήσεις. Στα άλλα παιχνίδια που θα έχουμε το επόμενο δήμερο, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Θα αντιμετωπίσει η πρωτοπόρος Μαρκό την ομάδα του Νέστου εκτός έδρας. Πύργος Πανιόνιος, Αστέρας Τρίπολης Β Καρδίτσα. Ολυμπιακός Β Άθενης Καλυφαία, όπως λέγεται πλέον, ενώ ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου. Επίσης, Γάμα Εθνική. Εδώ έχουμε το παράδοξο, να το πω έτσι. Κάποιοι όμιλοι έχουν ξεκινήσει, κάποιοι όχι. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αν κάναμε την αναφορά μας στον Αλέξανδρο Φλόρινας, όπου ξεκίνησε η νικηφόρα με θρίαμβο επί της Τίελας Κατσικά με 4-1. Πρώτο παιχνίδι για τον Αλέξανδρο Φλόρινας. Η Παναχαϊκή, όπως ξέρεις, Αλέκο, δυστυχώς δεν ξεκίνησε νικηφόρα. Έχασε στο ντέρμπι της Αχαΐας από τον Πανεγιάλιο με 2-1. Ο Ατρόμητος Πάτρας, ομάδα που δεν τη γνώριζα εγώ, την έμαθα τώρα, κέρδισε, συνέπειψε την ομάδα του Λεβάντα, την ομάδα από τη Ζάκυνθο με 7-0. Σε ομάδες οι οποίες έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στην Αλφα Εθνική, Διαγόρας, Ρόδου, Απόλλων Αθηνών, που πλέον λέγεται Απόλλων Σμύρνης 0-2. Προοδευτική Δόξα Βύρωνα 0-2. Πάο Ρουφ Εθνικός 0-1. Ενώ ο Εθνικός Αστέρας με τον Παναξιακό 2-3. Ο Παναξιακός γνωρίζουμε την ομάδα από την Άξο, αλλά είναι επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, στην ομάδα αυτή αγωνίζεται πλέον ο Κώστας Μανολάς, ο ανιψιός του Στέλιου Μανολά, και επίσης ο Σιώβας. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και στον Ολυμπιακό και οι δύο έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, νομίζω η δεύτερη χρονιά, όπου αγωνίζονται με την ομάδα του Παναξιακού και προσπαθούν να την φέρουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Λοιπόν, τώρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία θα έχουμε, η Παναθηναϊκή παίζει στην ομάδα του Παναγρυμιακού, που ομολογώ ότι πρώτη φορά την είχα ακούσει την ομάδα αυτή, από την Ετωλακαρνανία, αλλά δεν είχα ακούσει την ομάδα αυτή ποτέ. Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα, ο Ατρόμητος Πάτρας με τη Λευκήμη, η Κόλυφος παίζει με το Μιλτιάδη. Μάθαμε σήμερα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφέρει την ομάδα Μπαμ, την ομάδα αυτή από τη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει μπάλα μαγική τα αρχικά, και δημιουργήθηκε από δύο YouTubers και αγωνίζεται φέτος στη Γάμα Εθνική. Έκανα φέτος, σήμερα μάλλον έκανα την έρευνά μου για την ομάδα του Μιλτιάδη. Έτσι, και πέρα από την ομάδα, πέρα από τον στρατηγό, τον Αθηναίο στρατηγό, ο Μιλτιάδης λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στη Μεσσηνία και θα αγωνιστεί με την ομάδα της Κορίνθου. Ο Απόλλων Σμύρνης με την Προοδευτική, παιχνίδια Β' Εθνικής και Α' Εθνικής ακόμα που τουλάχιστον εμείς έχουμε ζήσει, Εθνικός Αμφιάλη, η Αλυσσός Εγάλεο και Ιωνικός Διαγόρας. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές αυτές οι ομάδες, παιδιά, τις οποίες εγώ προσωπικά τις έχω ταχθήσει με αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά σε πολύ καλύτερες περιόδους, σε περιόδους ακμής, με περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς πολλές από τις ομάδες, και ιδίως στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν εξαφανιστεί από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Και δυστυχώς μια από τις ομάδες αυτές είναι και η ομάδα της πόλης μου, είναι ο Δεσσαϊκός.
2: Κώστα, αυτές τις ομάδες, ήμουν τυχερός, μερικές ομάδες έκανα όταν ήμουν στην Ελλάδα, όταν ήταν στην Δέλτα Εθνική. Μερικές από τις οποίες προανέφερες. Τώρα για την Παναχαϊκή που είχε το ντέρμπι που είπε στην Πάτρα, και μιας και μιλάμε
0: στο Αίγιο,
2: μιας και μιλάμε για ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις, ήταν το καλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικό που είχα διαιτητεύσει στο Παλαιμπορνησιακό τότε, στη Δέλτα Εθνική. Λοιπόν, εμείς τότε στην Ελλάδα, στην Δέλτα Εθνική, στη Γάμα και αυτά, μας πήγαιναν ταξιτζίδες στο γήπεδο. Ταξί.
0: Φαντάζομαι και θα ήταν αγώνας του Πάτρε.
2: Ναι.
0: Πάτρε, όχι Παναχαϊκή.
2: Όχι, Παναχαϊκή.
0: Όχι στη Δέλτα Εθνική όμως.
2: Στη Δέλτα Εθνική.
0: Ποτέ η Παναχαϊκή.
2: Στη Δέλτα Εθνική.
0: Η Παναχαϊκή ποτέ Δέλτα. Σοβαρά σου λέω. Ποτέ. Μέχρι Γάμα.
2: Έπεσε Δέλτα η Παναχαϊκή.
0: Όχι, ποτέ έρεσε.
2: Θα το δούμε.
1: Εγώ
2: τώρα
1: νομίζω ότι έχει παίξει και Δέλτα Εθνική. Ναι, θα το δούμε.
2: Ψάχτω, ρε, παρακαλώ. Παναχαϊκή, λοιπόν. Και πήγαμε στο γήπεδο μέσα, στον Παλαιμπορνησιακό, μεταξύ, και το γήπεδο μας άφησε, μπήκε από κάτω, σε υπόγειο, και μας άφησε ακριβώς από την πόρτα των αποδητηρίων, των διαιτητών. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Και λέω, Παναγία μου, που ήρθα. Τέλος πάντων. Και κάναμε τότε, αλήθεια, και κάναμε τότε ζέσταμα. Κάναμε ζέσταμα στο μέσα, κάτω από το γήπεδο, γιατί έβρεχε, αντί να πάμε έξω, γιατί είχε ταρτάν. Ήταν απίστευτες εγκαταστάσεις μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φυσικά.
1: Γιάννη, τώρα μου δίνεις την αφορμή, και το έχω πει και άλλες φορές και με τον Νίκο στο στούντιο και με τον Αλέκο και με τον Στέλιο, αν ήταν στο δικό μου χέρι, εγώ θα έφτιαχνα τη Super League, θα την έκανα ένα κλειστό πρωτάθλημα με 12 ομάδες, 13-14 ομάδες το πολύ, με όσο γίνεται περισσότερο εκπροσώπηση από διάφορα γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας. Δηλαδή, το έχω πει και άλλες φορές, μια δυνατή Καλαμάτα και μια δυνατή Παναχαϊκή, αλλά οικονομικά αυτάρκης, γιατί το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το εξής. Αν βγάλουμε τις 5 ομάδες, τις 3 του Λεκανοπεδίου και τις 2 της Θεσσαλονίκης, που μπορούν να ζήσουν από τηλεοπτικά, από διαφημίσεις, από πράγματα που μπορούν να πουλήσουν στην μπουτίκ τους, να συντηρηθούν τέλος πάντων, γιατί υπάρχει κόσμος, οι υπόλοιπες ομάδες, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους προέρχεται από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και έτσι καμία ομάδα δεν μπορεί να διατηρηθεί. Άρα λοιπόν, για μένα, αν υπάρχει ένας δυνατός Όφι, που Όφι εντάξει, φέτος είναι, τα τελευταία χρόνια είναι γενικά και με τον Μπούση σε καλή κατάσταση. Δύο καλές ομάδες, αυτάρκης οικονομικά, Παναχαϊκή, Καλαμάτα. Μερικές ομάδες στη Μακεδονία, δηλαδή να υπάρχει ένα πρωτάθλημα 12-14 ομάδων, αλλά να μην εξαρτάται η μία από την άλλη, από τις 2, 3, 4, 5 μεγάλες ομάδες, για μένα θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Αλλά αυτό, επειδή δεν θα γίνει δυστυχώς στην Ελλάδα, παραμένει συζήτηση.
2: Θέλεις κι εσύ κλειστή λίγα, Κώστα?
1: Εγώ θα το ξεκινούσα έτσι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάποια πράγματα, να υπάρχει πιθανότητα μια-δυο ομάδες να προβιβάζονται από τη Β' Εθνική. Θα ξεκινήσω εγώ με μια κλειστή λίγα στην αρχή. Παιδιά, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα, πάλι θα το επαναλάβω, είναι τουλάχιστον κωμικό. Δεν μπορεί να ξεκινάει ελληνικό πρωτάθλημα και να υπάρχουν ομάδες που να μην αγωνίζονται στα γήπεδά τους και να βγαίνει π.χ. ο Κοστούλας του Πανετολικού και να λέει ότι εμείς το 80% τουλάχιστον του εισοδήματός μας, των εσόδων μας, συγγνώμη, έχει να κάνει με το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Που στο τηλεοπτικό συμβόλαιο παίζονται άλλα πράγματα. Γιατί κοιτάξτε ποιοι είναι αυτοί που έχουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, εκεί δημιουργούνται άλλοι συνδρυμοί μετά. Οπότε το θέμα δεν είναι έτσι τόσο απλό. Εγώ θα το ξεκινούσα πάντως έτσι. Εγώ θα έλεγα το εξής. ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ ΑΡΙ Ηρακλή, 6 ομάδες. Όφι 7, Παναχαϊκή Καλαμάτα 9, αν τις είπα καλά. Μια Ξάνθη και στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον ίσως ένας Πανσεραϊκός, Καβάλα, ίσως Καστοριά, κάπως έτσι θα το έκανα. Αλλά ομάδες οι οποίες να είναι οικονομικά αυτάρτης. Αλλά τώρα αυτό είναι λίγο τοπικό.
2: Μου αφήνεις έξω ποτέ τον Αστέρα Τρίπολης τώρα και με στεναχωρείς, γιατί από την Τρίπολη τώρα και θα μ' ακούει και ο πρόεδρος τώρα και στην Ελλάδα θα λέει τι γίνεται, ρε Γιάννη, πώς τους αφήνεις έτσι. ο Αστέρας όμως, η αλήθεια είναι, τώρα που λες, είναι ομάδα οικονομική ανεξαρτή με τους παράγοντες πάντα. Το Καμινάκι και τον Πάικο πάντα να είναι καλοπληρωτές και να πληρώνουν στην ώρα τους και ποτέ ποδοσφαιριστές ή εργατική δύναμη να έχουν παράπονο όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι η πιο τώρα ιστορικά, είναι η πρώτη ομάδα σε εμφανίσει στην Αλφα Εθνική από την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα να πετάξω το μπαλάκι.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι. Απλά αυτό θα πω, εγώ αναφέρω για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρω την Παναχαϊκή και την Καλαμάτα. Ναι. Ήταν ομάδες που έχουν πολύ κόσμο, δηλαδή δυστυχώς εκεί ο Αστέρας υστερεί προς το παρόν.
2: Πολύ υστερεί, και μας στεναχωρεί αυτό.
1: Κόσμο, έτσι. Βεβαίως έχει πολύ στιβαρή διοίκηση, οι οποίοι κρατάνε τον Αστέρα. Με τον ένα τον άλλο τρόπο παρέμεινε στη Super League. Φέτος ίσως και πάλι δυσκολευτεί. Κάλλον πάντως όπως και να έχει, αυτή είναι η ουσία. Εγώ απλά τον βλέπω λίγο. Δεν μπορώ να βλέπω ομάδες, και τώρα πάλι θα ακουστώ λίγο κακός, σαν τον Βόλο. Υπάρχει στον Βόλο η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και της Νίκης, και εμείς μιλάμε για τον Βόλο που δεν έχει κόσμο. Σας το λέω και πάλι. Έπαιξε Βόλο ΣΑΕΚ, ισοφαρίζει ο Βόλος και δεν ακούστηκε μία φωνή να φωνάζει γκολ. Ακούστηκε το μεγάφωνο με το ηχητικό που μπαίνει στον γκολ. Και δεν ακουγόταν κόσμος, δεν ακουγόταν κάποιος να φωνάξει για τον Βόλο. Σε μια ομάδα, σε μια πόλη μάλλον, που υπάρχει Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου, ομάδες με ιστορία και ομάδες με κόσμο.
2: Να σε ρωτήσω, Κώστα, κιόλας ο Βόλος έχει πολύ πιο κόσμο, εννοείται, από την Τρίπολη. Ο Βόλος έχει 100.000 κόσμο. Πόσο κόσμο έχει ο Βόλος? Η Τρίπολη δεν έχει.
1: Ο Βόλος δεν νομίζω να είναι 100, αλλά... Ο Βόλος δεν είναι, νομίζω. Ο Βόλος είναι σίγουρα μεγαλύτερο. Δεν νομίζω να είναι 100.000. Μπορεί να είναι κοντά σε 100.000.
2: 130.
1: Δεν νομίζω να είναι παραπάνω.
2: Το είδε ο Νίκος εδώ. 130.
1: Ναι, ωραία. Αν το είδε τώρα ο Νίκος, εντάξει, δεν έχω λόγο να το συζητήσω. Εντάξει, η ουσία είναι ότι έχει αναδείξει Ολυμπιακό Βόλου και Νίκη Βόλου ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια σκέψη την οποία, εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι απλά το συζητάμε για να έχουμε να λέμε κάτι για το κλειστό πρωτάθλημα, για ποιες ομάδες πρέπει να αγωνίζονται. Τέλος πάντων, το ελληνικό πρωτάθλημα, παιδιά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι πρωτάθλημα που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν θα λυθούν. Και για μένα είναι πολύ λυπηρό να βλέπω ομάδες να έχουν εξαφανιστεί πραγματικά από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Μιλάω για Νάουσα, η οποία Νάουσα έχει αναδείξει ένα σωρό παίκτες, Βέρεια, η Βασίλισσα του Βορρά, που δεν υπάρχει πουθενά.
3: Δόξα δράμα.
1: Πριν από μερικές μέρες. Έφαναν φίλο μου, είμαστε πλέον, γνωριζόμαστε σχεδόν 40 χρόνια, και μου έστειλε ένα βίντεο όπου η Κοζάνη έπαιζε με τον Κρόκο. Είναι εκεί η ομάδα του χωριού, το χωριό της έξω από την Κοζάνη, που είναι γνωστό για τον Κρόκο, για την παραγωγή του Κρόκου. Λοιπόν, το παιχνίδι έληξε όσο έληξε. Το θέμα δεν είναι το σκορ. Το θέμα είναι ότι η Κοζάνη κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με 8 παίκτες.
2: Αυτό είναι.
1: Τώρα καταλάβετε γιατί μιλάμε.
2: Απ' την άλλη όμως, τα θετικά, Κώστα, πάλι να πάμε ότι τώρα τελευταία οι ελληνικές ομάδες τα τελευταία 2-3 χρόνια και με τον Όφη τώρα που μας εκπλήσει όλους ευχάριστα, ανεβαίνουμε βαθμολογικά στην UEFA και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό.
1: Και τώρα καλά που μου το θύμισες, αυτό με τον Όφη. Πραγματικά οι Γερμανοί, τα σχόλια τους ήταν τόσο πικρόχολα, τους πείραξε τόσο πολύ η Εθνική, που λέει ότι υπήρχαν σχόλια ότι τυθήκαμε από ποδοσφαιρικούς νάνους και τα ίδια τα έλεγαν και για τον Όφη. Δηλαδή τώρα βγήκαν οι Γερμανοί να μιλήσουν για τον Όφη και για ποιον, για την Χόφενχάιν. Δηλαδή για το όνομα του Θεού, για μια ομάδα που τα τελευταία 10 χρόνια εμφανίζεται στην Ευρώπη και όχι σε κορυφαίους θεσμούς, στο conference. Μίλησαν τώρα για τον Όφη και για τη Χόφενχάιν. Άντε να μιλήσω για την Ντόρτμουντ, να πω για την Μπάγερ, για τη Λεβερκούζεν, να πω ναι. Αλλά παιδιά, εντάξει, έλειος, όχι για την Χόφενχάιν τώρα.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε το κεφάλαιο, γιατί είναι και σαν αναμονή ο Στέλιος. Και νομίζω συζητήσαμε πολλά. Αν όμως θέλεις Κώστα και κάτι άλλο να πεις, κανένα θέμα. Απλά για την ΑΕΚ, να ρωτήσουμε τον Γιάννη, που είναι και ΑΕΚ, όπως και εσύ, αν πιστεύεις ότι το ευρωπαϊκό της ταξίδι θα έχει μακρύ δρόμο φέτος. Και με δεδομένο ότι ξεκίνησε με το δεξί, δηλαδή. Ξεκίνησε όπως θα έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Ας πει ο Γιάννης.
2: Εμένα δεν με αφορά πόσο μακρύ θα είναι το ταξίδι της ΑΕΚ. Με αφορά πόσο ποιότητα θα έχει αυτό το ταξίδι. Και σαν ΑΕΚτζής, και μπορεί και ο Κώστας να θυμάται αυτό που θέλουμε εμείς σαν ΑΕΚτζήδες, θέλουμε, άσχετα αν χάνουμε ή αν κερδίζουμε, θέλουμε η ομάδα μας να παίζει ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε όλοι, είτε φιλάθλοι, είτε ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές. Οπότε μ' αρέσει να ευχαριστηθούν το κάθε παιχνίδι. Είμαι περήφανος τώρα που παίζουν με τη Ρεάλ, εντάξει, γιατί και ο ύμνος μας αναφέρει αυτή την ομάδα. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια καλή εμφάνιση, να παίξουμε ποδόσφαιρο, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, μα πάνω απ' όλα έχουμε καλή ομάδα πίσω από την ομάδα μες στο γήπεδο. Έχουμε δεύτερη ομάδα απ' έξω που με προπονητή, με team manager, με προέδρους, οι οποίοι ασχολούνται και έχουν κάνει τρομερή δουλειά.
0: Ωραία. Κλείνοντας, δεν ξέρω, Κώστα, αν θες
1: να
0: πεις και εσύ τη γνώμη σου.
1: Ναι, και εγώ θα πω αυτό όσον αφορά για το Champions League. Εντάξει, για τώρα κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για πράγματα, για κατακτήσεις και τέτοια πράγματα. Με ένα καλό αποτέλεσμα με τη Σαχτάρ μπορούμε να έχουμε κάποιες κρυφές ελπίδες ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι, να είμαστε στην 24. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε να παίξουμε με Ρεάλ, έχουμε να παίξουμε με Γαλατά Σαράι.
2: Ας ευχαριστούμε την εμπειρία, Κώστα, την εμπειρία μας. Να ευχαριστηθούμε το ταξίδι μας, όσο και μικρό ή μεγάλο να είναι. Τώρα παίζουμε δύο παιχνίδια στην Αγγλία και θυμίσου που ήταν η ομάδα μας πριν 3-4 χρόνια, έτσι. Να μην την ξεχνάμε και αυτά.
0: Εγώ να ρωτήσω τον Γιάννη.
1: Όχι, δεν ξεχνάμε τίποτα. Οι νίκες αυτές φτιάχνουν τον κόσμο.
0: Όταν παίζει η ΑΕΚ και πρέπει να ξυπνήσει 4 ώρα, σηκώνεσαι?
2: Ναι, έχω σηκωθεί. Εγώ είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος γιατί... Είμαι άρρωστος. Όταν ήρθα εδώ στην Αυστραλία, φτιαχνόταν η Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Κώστας μπορεί να το θυμάται, είχαν κάμερα στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία ήταν 24 ώρες το 24ωρο, εντάξει. Και εγώ έμπαινα στο site, το 365, και μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει να σου φέρω, μου λέει Παναντόλ, μου λέει δεν είσαι καλά. Τι κοιτάς, μου λέει, 2 ώρες τις μπουλντόζες να σκάβουν. Και της λέω, τι να σου πω, δεν έχεις άδικο. Δεν είχα παιδιά τότε και σκάβανε. Και μου λέει, τι βλέπεις.
0: Έπρεπε να της πεις ότι σκέφτομαι να γίνω εργολάβος.
3: Τα ίδια τραβάμε όλοι μας.
1: Και εγώ όταν πήγαινα στην Αθήνα το ίδιο πράγμα. Έπαιρνα το. Είχα πάρει το αστικό, το ηλεκτρικό και κατέβαινα περισσό και από εκεί πήγαινα στη Φιλαδέλφια να δω το γήπεδο που ακόμα δεν είχε φτιαχτεί τίποτα. Εντάξει, η Φιλαδέλφια ήσουν Άκη και Άκη ήσουν Φιλαδέλφια.
2: Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Και όπως με τη διαιτησία, υπάρχουν ώρες δηλαδή που λέω έχω πρόβλημα. Δηλαδή να ξυπνάω 4 ώρα και να γράφω πράγματα 4.30 το πρωί, να γράφω πράγματα για να μην ξεχάσω μια ιδέα, ας πούμε. Δηλαδή κάτι φορές μου θυμίζει τη μουσική. Δηλαδή λέω, τι είμαι, καλλιτέχνης, είμαι διαιτητής. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά, είναι πάθος. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι κάτι παραπάνω από ένα επάγγελμα ή από ένα παιχνίδι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, Κώστα μου, ωραία, μιλήσαμε αρκετά, σε λίγο θα καλέσουμε τον Στέλιο, αν θέλεις να καληνυχθείς τον καλεσμένο μας.
1: Συγγνώμη από τον Στέλιο που τον κρατήσανε στη γραμμή που περιμένει περισσότερο. Τους χαιρετισμούς μου και στο Στέλιο, τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας εκεί στο στούντιο, στον Νίκο, σε σένα Αλέκο, σε σένα Γιάννη, χάρηκα που σ' άκουσα μετά από σχεδόν ένα χρόνο που ξαναμιλήσαμε.
2: Εγώ χάρηκα πολύ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτη φορά, νομίζω και στην ιστορία, ο Ολυμπιακός περιμένει για ΑΕΚΤΖΙ.
0: Α, τώρα θα περιμένεις απάντηση, δεν ξέρεις, θα πάρεις απάντηση.
3: Και τιμίως τελειώσε.
1: Θα με βγάλεις στο Messenger μετά να βγω κι εγώ, θα έρθουμε μετά με συνέχεια, άντε.
0: Θα πάμε μέχρι... λοιπόν, τις 12 θα πάμε. Λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν, Κώστα.
1: Σας ευχαριστώ από εδώ, να είστε καλά. Μέσα καλή εβδομάδα.
0: Και καλή
1: επιτυχία. Καλή επιτυχία στην εθνική, εβδομάδα.
0: Καλή επιτυχία στην εθνική μας αύριο το πρωί.
1: Καλό βράδυ.
0: Μάλιστα. Ήμουν σίγουρος ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Γιατί να σου πω κάτι, έχεις ταλέντο. Για ραδιόφωνο είσαι καλός. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μπορεί να ανοιχτεί κουβέντα πολύ μαζί σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ αλλά και οι συναδελφοί μου έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό.
2: Ευχαριστώ. Οι κολλητοί μου τώρα μου στείλαν ένα μήνυμα και είπαν το ίδιο πράγμα και το έδειξα εδώ στον Νίκο. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Σε παρακολουθούν, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Και στην Ελλάδα. Να στείλουμε χαιρετισμού στην Τρίπολη. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να καλέσουμε Στέλιο. Εγώ όμως, όσο καλό το Στέλιο, θα σε ρωτήσω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης αυτή τη στιγμή στην Εθνική? Δηλαδή έχουν ακουστεί τόσα για το ταλέντο του Καρέτσα. Κάποιοι μάλιστα οι Ισπανοί έγραψαν ότι είναι ο επόμενος Μέση, λίγο τραβηγμένο. Κάποιοι λένε για τον Κωνσταντέλια. Κάποιοι λένε για τον Τζολάκη ότι θα αφήσει εποχή σαν τερματοφύλακας. Κάποιοι μιλάνε για τον Τζιόλι, κάποιοι μιλάνε για τον Παυλίδη. Για τον Γιάννη το Ζήση, ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης, ο λατρεμένος, ο ξεχωριστά καλός, αγαπημένος?
2: Κοίταξε, είναι δύσκολο να διαλέξει από αυτό το γκρουπ. Όπως είπες, υπάρχει πολύ ταλέντο, αλλά επειδή ήμουν και επιθετικός όταν έπαιζα, δεκάρι, θα πω Καρέτσας.
0: Καρέτσας,
2: Καρέτσας. Γιατί είναι, κοίταξε, και ο Τζόλης δεν πάει πίσω. Είναι οι ποδοσφαιριστές που όταν παρακολουθείς το παιχνίδι live και ίσως μέσα στο γήπεδο, παρακαλάς να πάει μπάλα σε αυτούς, γιατί θα δημιουργήσουν κάτι. Θα ξεσηκώσουν το γήπεδο που λέμε.
0: Λένε και για το Μαυροπάνο, να μην ξεχνάμε και άλλες προσωπικότητες, για τον Δουβίκα που τον ξεχνάμε συνέχεια και αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στην Κόμμο, ανανέωσε. Το καλό με αυτή την εθνική, ξέρεις ποιο είναι? Είναι πολύ νεανική. Είναι νέα ομάδα.
3: Και ξέρεις, Αλέκο, τι παρατήρησα? Αυτό που είπα νωρίτερα. Όλα τα ονόματα που ανέφερες είναι ή στην αμυντική γραμμή ή στην επιθετική γραμμή. Εκεί υστερεί η εθνική. Στο κέντρο.
0: Υστερεί, λες τώρα.
3: Ναι.
0: Αχα. Δεν ξέρω. Φαίνεται αυτό? Υστερούμε σε αλήθεια?
3: Φαίνεται.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε τον...
3: Κοίτα,
0: τον έλα.
3: Δεν θέλω να μειώσω τον Κουρμπέλη, αλλά εντάξει, δεν είναι στην κλάση που είναι...
2: Εσύ μας προσβάλλεις τον Κουρμπέλη από την Τρίπολη, το παιδί, εντάξει, είναι φίλος μας.
3: Αλλά δεν είναι στην κλάση τώρα που είναι, ας πούμε, Καρέτσας και...
2: Κοίταξε, και... η αλήθεια είναι ότι...
3: Όχι ότι, εντάξει, δεν είναι καλός παιδί, είναι καλός, αλλά δεν είναι, ας πούμε...
2: Δεν είναι Ζαγοράκης.
3: Ναι.
2: Που σκύλιαζε. Συμφωνώ. Λοιπόν, έχει άλλα χαρακτηριστικά όμως. Μας έβαλε τον γκολ με τη Γερμανία, έτσι.
3: Ναι, όντως.
0: Πώς είπες το πριν, είσαι ο μοναδικός αεκτής που έκανε έναν Ολυμπιακό να περιμένει.
2: Ναι. Εγώ και ο Κώστας μαζί, δύο αεκτές.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στη γραμμή μας. Ο Στέλιος. Στέλιο, καλησπέρα και πάλι.
4: Σάρεγο. Καλησπέρα και στα παιδιά εκεί πέρα.
0: Έχεις έτοιμη την απάντηση?
4: Βέβαια, πάντα. Θα πιαστώ από την κουβέντα του Γιάννη και όχι του Κώστα, ο οποίος είπε ότι πραγματικά έχει χτιστεί ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και πράγματι για Σοφιά είναι ένα φανταστικό γήπεδο και ειδικά το καταλαβαίνεις αυτό όταν έχει σηκώσει ευρωπαϊκό.
2: Yeah, συμφωνώ και εγώ χάρηκα διπλά, γιατί έτσι βλέπω το ποδόσφαιρο, Στέλιο μου.
0: Όχι οπαδικά.
2: Όχι οπαδικά.
0: Σαν παιδί όμως ήσουν οπαδός.
2: Σαν παιδί... Όχι. Όχι. Ποτέ. Δηλαδή και στο σχολείο με παιδιά, με φίλους και αυτά δεν θα μάλωνα. Δεν θα μάλωνα δηλαδή για ομάδες. Υπήρχαμε, ξέρεις, χωρισμένοι σε γκρουπ για αστεία. Αλλά εγώ με τη χαρά του Στέλιου και τη χαρά του Ολυμπιακού, επειδή πάνω απ' όλα από ομάδα είμαστε Έλληνες και πρέπει να χαιρόμαστε με τις άλλες ομάδες, γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ή ο Όφη τώρα, έτσι, αυτόματα αυτό σημαίνει ότι μένουμε πίσω σαν χώρα. Και τώρα τελευταία, χάρη στον Ολυμπιακό, χάρη της πορείας της ΑΕΚ πέρυσι στην ίδια διοργάνωση, το Conference League, που αυτό βοήθησε τις ελληνικές ομάδες. Χάρη σε αυτό το competition, τώρα εμείς έχουμε ομάδα στο Champions League και του χρόνου ο πρωταθλητής, ελπίζω να είναι η ΑΕΚ, θα έχουμε απευθείας ομάδα στον όμιλο του Champions League.
3: Χωρίς προκριματικά.
2: Χωρίς προκριματικά. Και αυτό, Στέλιο, τότε εσύ ήσουν ένα μονοπόλιο για μας και κάπου κατέστρεψε την Ελλάδα εκεί.
4: Εγώ θα σου πω κάτι και συμφωνώ απόλυτα, ότι εγώ ήμουν ποτέ ο παδός.
0: Έλα τώρα. Δεν το πιστεύω.
2: Είσαι λίγο, μας τσιγκλάς.
0: Τώρα.
4: Μ' αρέσει να τσιγκλάω, ναι. Μ' αρέσει να τσιγκλάω, μ' αρέσει. Δέχομαι και την αστεία και θέλω να κάνω και αστεία. Αυτό να το ξέρετε. Ο Αλέκος το ξέρει πολύ καλά αυτό. Ότι και δέχομαι και κάνω. Μ' αρέσει το πείραγμα. Ένα πράγμα να σας πω, το έχω πει στον Κώστα και στα παιδιά. 17 χρονών ανεβήκαμε στην Τούμπα να δούμε ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 4 Παναθηναϊκοί, 2 Ολυμπιακοί και 6 ΑΕΚτζίδες.
0: Κοίταξε τώρα
4: και πήγαμε να παρακολουθήσουμε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
0: Κοίταξε, νομίζω οπαδικότητα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η Αγγλία που πενεύεται για το ήθος της, που το ανέκτησε, γιατί κάποτε δεν είχε. Μετά τη Θάτσερ, αν θυμάσαι, άλλαξε τα πράγματα. Και στο γήπεδο υπάρχει μια κόσμια συμπεριφορά. Υπάρχουν καταρχήν οι εκτός έδρας φιλαθλοί, δεν υπάρχει θέμα. Και μια μικρή ζώνη να φρουρείται. Δηλαδή, όχι τώρα τα τεράστια κενά που αφήνουμε εμείς, λες και.
3: Απλώς εκεί που είναι τα σκαλοπάτια, η λουρίδα, έχουν, ας πούμε,
0: τώρα εκτός γηπέδου,
3: τους σικιουριτάδες, έτσι.
0: Εκτός γηπέδου οι Άγγλοι δεν είναι τόσο καλοί. Όχι. Και ειδικά
3: εκεί,
0: όταν
3: εκεί παίζει ρόλο, το αλκοόλ.
0: Εκεί παίζει ρόλο το αλκοόλ. Αλλά είμαστε κι εμείς, είναι και οι Ιταλοί, είναι και οι Τούρκοι, νομίζω έχουν δυστυχώς αναπτύξει έξτρα, και οι Σέρβοι. Με την Παρτιζάν και την Ερυθρό Αστέρα. Θέλω να σου πω ότι αυτό δεν μ' αρέσει να το βλέπω στα γήπεδα.
2: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Μου αρέσει μέχρι ένα όριο να φωνάξω, να χαρώ, να κίνω, να τ' άλλο.
2: Και θεωρώ αυτός που πραγματικά αγαπάει τον αθλητισμό και όχι καθαρά το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι ποτέ δεν θα αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα αρέσουν. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα για να πάω σε κάτι που είπες, από που μας ακούνε. Εκτός από την Ελλάδα, μας ακούνε και στο South Korea αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε live. Ποιον έχεις εκεί?
2: Έχω τον κουμπάρο μου, ο οποίος παίζει φιλικό στον Αντέρα, το Μεμπαράκι.
0: Ο κουμπάρος σου, δηλαδή, είναι διαιτητής?
2: Ναι, είναι βοηθός διαιτητή, ναι.
0: Α, γιατί, τι γίνεται εκεί, φιλικό?
2: Έχει φιλικά, ναι, δύο φιλικά, ναι.
0: Α, μας ακούει, να στείλουμε τα χαιρετίσματα.
3: Να στείλουμε χαιρετίσματα.
0: Ο οποίος είναι από εδώ το παιδί.
2: Ναι, είναι εδώ, από εδώ.
0: Ο δικός μας,
2: ο Αντρέας, ο Μεϊμαράκης, από εδώ είναι.
0: Είπαμε την προηγούμενη φορά να κανονίσουμε ώστε να τον έχουμε εδώ. Δεν το κάναμε.
2: Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Πρώτα να μας χαρίσει καμιά χαρά, να μας βάλει στο World Cup, να πάει και μπορεί να τον έχουμε.
0: Πολύ σπουδαίο. Αυτό το είχε όνειρο όταν έκανε τα πρώτα σου διαιτητικά βήματα?
2: Εγώ να.
0: Ναι, να φτάσει σε ένα σημείο. Φυσικά η σκάλα, το πρώτο σκαλί για σένα θα ήταν το E-League και μετά θα ερχόταν. Μπορεί να άνοιγε μια πόρτα, αλλά στα πρώτα σου βήματα είχε σκεφτεί τον εαυτό σου να ανεβαίνει? Βέβαια, ένας οικογενειάρχης άνθρωπος με παιδιά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να δοθείς περισσότερο για να το πετύχεις. Δεν ξέρω, το σκέφτηκες κάποια στιγμή?
2: Πάντα ονειρευόμουν ψηλά. Πάντα ονειρευόμουν ψηλά, αλλά ταυτόχρονα στη ζωή μου να ήμουν ρεαλιστικός. Και πάταγα στη γη. Από τη στιγμή που έφυγα από την Ελλάδα και ήρθα εδώ για τη σύζυγό μου, θέλω να καταλάβεις ότι οι διαιτητές οι οποίοι δούλεψα μαζί βρισκόντουσαν όχι πίσω από μένα, αλλά στο ίδιο επίπεδο μαζί μου. Αυτή τη στιγμή όλοι είναι FIFA ή ήταν FIFA. Οπότε δεν έγινε, για κάποιο λόγο δεν έγινε, και αυτό σίγουρα σε πειράζει, αλλά ταυτόχρονα όμως είμαι και πολύ, πώς να σου πω, ευλογημένος νιώθω, γιατί η διαιτησία μου χάρισε φίλους που ήρθα σε μια χώρα η οποία δεν ήξερα κανέναν και ξαφνικά ξέρω τόσο πολύ κόσμο, είτε διαιτητές, είτε απλά ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή δημοσιογράφους, καλή ώρα όπως εσείς τώρα. Οπότε και φυσικά τη δουλειά μου, μου έδωσε full time job η διαιτησία, οπότε θα μπορούσα να είμαι FIFA ή θα μπορούσα να είμαι ηλίκη αν μην έχω αυτό που έχω τώρα και που απολαμβάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε μου είχα όνειρο να πάω ψηλά, δεν στο κρύβω, αλλά δεν έγινε για κάποιο λόγο. Όλα έχουν την πορεία τους.
0: Ο Στέλιος έχει ανοίξει πολλές φορές το θέμα play-off ή όχι play-off. Εσύ ουδέτερα και πλέον πιο απελευθερωμένα, γιατί δεν είσαι μέσα στο χώρο της διαιτησίας, είσαι βέβαια στο χώρο, αλλά δεν είσαι να εκτελείς σε έναν αγώνα πλέον το επάγγελμά σου, έχεις αποσυρθεί τουλάχιστον για την ώρα, αυτό λαμβάνω. Είσαι υπέρ της διαδικασίας των play-off? Γιατί η αλήθεια είναι, με τον τρόπο που γίνεται εδώ, τόσο στο ΕΛΙΚ όσο και στα NPLs, πολλοί κάνουν λόγο, μεταξύ των οποίων και ο Στέλιος, αλλά και εγώ, δεν το θεωρώ απόλυτα δίκαιο. Εσύ συμφωνείς με τη διαδικασία αυτή?
2: Όχι.
0: Πιστεύεις θα μπορούσε να αλλάξει, θα έπρεπε να αλλάξει?
2: Θεωρώ, again, θα επαναλάβω τον αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στα βασικά βήματα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά. Αλλά για να μην υπάρχουν αυτά, θα ήθελα να υπάρχει μια μεγαλύτερη περίοδος ποδοσφαίρου. Δηλαδή, το A-League, ας πούμε, αντί για 12 ομάδες, να έχει 16 ομάδες. Εντάξει, και να παίζουν 32 παιχνίδια. Το NPL, αντί να έχει 14, να έχει 16 ομάδες. Και να μην υπάρχουν τελικά. Και ο πρωταθλητής να είναι πρωταθλητής. Τώρα, αν κάποια στιγμή οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές, οι αθλητές, τα budget μας επιτρέψουν να φτάσουμε στις 20 ομάδες, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: 20 ομάδες νομίζω...
2: Το A-League θα μπορούσε, λέω, κάποια στιγμή, χωρίς να υπάρχουν
0: 20 τελικές. 22 πρωταθλήματα στον κόσμο είναι. Η Αγγλία είναι και η Ισπανία.
2: Η Αγγλία και η Ισπανία, εντάξει. Αυτό...
0: Ακόμα και η Γερμανία έχουν μείνει στο 18, ας πούμε.
2: Κοίταξε, γι' αυτό σου είπα 16. Θεωρώ ότι άμα είχε το A-League 16, δηλαδή φεύγαν ομάδες από εδώ.
0: Εντάξει.
2: Φεύγε το South Melbourne από εδώ, ας πούμε, πήγαινε εκεί, και το Preston από τη Μελβούρνη, θα φτάνανε 14. Και πήγαινε, ας πούμε, και το Marconi, το Apia, φτάνανε 16, θα ήταν, πιστεύω, καλό. Και μετά το NPL θα μπορούσε να κάνει, να φέρει ομάδες από κάτω, από το VPL, να είναι στις 16 ομάδες. Και αντί να έχουμε, ξέρω εγώ, NPL top tier, VPL 1, VPL 2, να είχαμε 16 και 16 ομάδες, καταλαβαίνεις. Και μετά πηγαίναμε στο State League, αλλά αυτά είναι απόψεις. Σίγουρα οι άνθρωποι που έχουμε, γιατί το Football Victoria έχουν πολύ καλό, πολύ καλό structure σε αυτά, αλλά αν the States είναι οι καλύτεροι, κάτι παραπάνω ξέρουν από μένα σε αυτό το κομμάτι.
0: Εν τω μεταξύ, αν θα γινόντουσαν τα play-off όπως γίνονται στην Ελλάδα, που...
2: Ούτε αυτό μου αρέσει. Ούτε αυτό μου αρέσει. Ο πρώτος είναι πρώτος, τελείωσε. Στο πρωτάθλημα τελείωσε. Πρωταθλητής.
0: Αυτό θα είχε ενδιαφέρον όμως, γιατί κάποια στιγμή όταν μια ομάδα ήταν στην 8η θέση, μακριά από τη ζώνη υποβασμού, μακριά από οποιαδήποτε σκέψη να βγει πρώτη, θα είχε ένα ενδιαφέρον να κατέβει στα παιχνίδια. Μήπως θα. Γιατί συμβαίνει πολύ τακτικά αυτό. Όταν μια ομάδα πλέον δεν πάει για τίποτα, αυτό γίνεται κυρίως στα State Leagues, πλέον σταματά να πληρώνει κάποιους παίχτες για να μην τις κοστίζει πολύ αυτή η εβδομάδα. Γιατί ξέρεις, το deal που γίνεται συνήθως με τους ποδοσφαιριστές είναι παίζεις, πληρώνεσαι.
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι
0: μήπως δημιουργηθούν άλλα ρήγματα.
2: Σίγουρα. Κάθε αλλαγή δημιουργεί διαφορετικά προβλήματα. Η κάθε αλλαγή έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το State League δεν πρέπει οι παίχτες να πληρώνουν. Οι παίχτες στο State League δεν πρέπει να πληρώνονται. State League 1 και κάτω δεν πρέπει να πληρώνουν.
0: Ή πρέπει να παίρνουν τα petrol money, τα pocket money που λέμε.
2: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν money, no money. Τι, no money. Δεν υπάρχει. Το state league πρέπει να κατεβαίνει. Δεν χρειάζονται διαιτητέ. Εννοείται πρέπει να πληρώνονται διαιτητέ.
0: Θέλω να σου πω.
2: Οι διαιτητέ κάνουν υπηρεσία. Ο αθλητισμό είναι πα.
0: Και ο ποδοσφαιριστή υπηρεσία κάνει κάπω.
2: Εννοείται.
0: Θυσιάζει τα πόδια του.
2: Άμα είσαι επαγγελματία ή ημερεσιτέχνη. Εντάξει.
0: Στα τοπικά στην Ελλάδα δεν πληρώνονται.
2: Πληρώνονταν, κακώς πληρώνονταν. Ναι. Όμως.
0: Έπρεπε να είναι πολύ λίγο.
2: Η αλήθεια, κοίταξε. Κι εγώ πληρώνομαι στην Ελλάδα όταν έπαιξα. Mm. Εντάξει, κι εγώ σου λέω, δεν έπρεπε να πληρώνω. Mm. Γιατί να πληρώνω.
0: Στέλιο, έχεις απαντήσεις.
4: Ναι, εντάξει.
0: Είναι αυτά που υποστηρίζει και ο Στέλιος, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαν να κάνουν ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off. Και κακό. Mm. Απλά λέω εγώ.
4: Κοίταξε, τα play-off είπαμε όταν τελειώνει το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, του δίνει την αίσθηση ότι πρέπει όλες οι ομάδες να αγωνίζονται παιχνίδι με παιχνίδι. Γιατί αν αφήσεις επίσης ότι έλα μου, εντάξει, ας πω και πέμπτος τι έγινε, όπως κάνουν τώρα κάποιες ομάδες, για άλλους λόγους. Αν βγω και πέμπτος δεν τρέχει τίποτα. Θα πάω στο play-off ή θα διαλέξω αντίπαλο στο play-off και θα πάω να το κάνω έτσι στα μέτρα μου να έχω ελπίδες. Όταν όμως το πρωτάθλημα τελειώνει στην τελευταία αγωνιστική, δεν έχει καμία ελπίδα. Πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να είσαι συγκεντρωμένος εκεί και να δίνεις τα πάντα για να κερδίσεις. Νομίζω ότι αυτό που λες, Αλέκο, τώρα συμβαίνει όντως, ότι μια ομάδα που θα μείνει στην 8η θέση. Θα διαφορήσει. Σίγουρα θα διαφορήσει. Σίγουρα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Σίγουρα χίλια δυο. Αλλά.
2: Άμα είναι σωστή ομάδα όμως, Στέλιο, και, και είναι η ομάδα η οποία παλεύει για αξίες, για ιδανικά και θέλει να. Εγώ δεν σου λέω να βάλει την πρώτη ομάδα, άμα είναι αδιάφορο, και θέλει να βάλει νέα παιδιά μέσα να παίξουν, που αυτά εσύ τα έχεις ζήσει καλύτερα από μένα. Στην Ελλάδα υπήρχαν αυτές οι ομάδες οι οποίες ήταν αδιάφορες, αλλά απ' την άλλη δίνανε το βήμα στα νεαρά παιδιά να παίξουν στην ομάδα σε αυτές τις καταστάσεις και αυτά τα νεαρά παιδιά κερδίσανε το παιχνίδι και παίρνανε ευκαιρίες μετά στην πρώτη ομάδα. Οπότε αυτό είναι.
4: Ναι, αλλά συμβαίνει και το ανάποδο όμως, Γιάννη, ότι πολλές ομάδες βάζανε τους νεαρούς να παίξουν σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι και μετά βάζουμε ξανά την κανονική ομάδα.
2: Δεν διαφωνώ. Αυτό
4: δεν πρόκειται να εξαλείψει. Και όπως είπες και πριν για τους Έλληνες διαιτητές που άκουσα τη συζήτησή σας, ότι πρέπει να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές, σίγουρα πρέπει να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές και νομίζω ότι είναι πολύ καλοί οι Έλληνες διαιτητές. Όμως, πώς θα βγει η ταμπέλα από πάνω της που τους έχουν κολλήσει όλοι οι φιλαθλοί ότι ο Αλέκος είναι Ολυμπιακός, ο Στέλιος είναι Παναθηναϊκός, ο Νίκος είναι ΑΕΚΔΙΣ και πώς θα μας παίξει εμάς ο Ολυμπιακός Παναχαϊκή, ο Αλέκος αφού είναι Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτές οι ταμπέλες που έχουν βάλει στους Έλληνες διαιτητές, πώς θα τους αποβάλουμε από τους φιλάθλους. Για να μην πω οπαδούς, από τους φιλάθλους.
2: Κοίταξε αυτό.
4: Και από τους παράγοντες, γιατί πρόσεξε, οι παράγοντες κάνουν όλο το. Τη μεγαλύτερη φασαρία, έτσι.
2: Ναι,
4: αυτή είναι η μεγαλύτερη φύρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα του αθλητισμού. Παράγοντας. Πάντα.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό ήταν σε όλη την ιστορία. Οι παράγοντες ήταν το πρόβλημα, αλλά χωρίς παράγοντες επίσης δεν κάνουμε. Anyway.
4: Ακριβώς.
2: Αλλά κοίταξε, θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι άμα πάμε στα βασικά του ποδοσφαίρου, έχουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Το κύπελο σημαίνει play-off, ένα παιχνίδι και έξω. Οπότε αυτή είναι η βάση του ποδοσφαίρου όπως την έμαθα και τη μάθαμε όλοι. Άμα πάμε κανονικά, τότε και στη διαιτησία θα γυρίσουμε, πιστεύω, και άμα οι μεγάλοι κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Και αυτός ο Λανουά, ο αρχιδιαιτητής, όπως φαίνεται τώρα, είναι σοβαρός άνθρωπος, κάνει καλή δουλειά. Συγκεντρώνεται στους διαιτητές, κάνει καλό education, έχουν προχωρήσει σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήμουνα στην Ελλάδα και μίλησα με φίλους διαιτητές. Είναι και αυτοί ευχαριστημένοι, είναι και ομάδες ευχαριστημένοι από αυτόν, και θεωρώ αυτός αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τους Big Four που λέμε, και να τα βρούνε ούτε ώστε να δώσουν το βήμα στον Έλληνα διαιτητή, γιατί τώρα με το VAR είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει, Στέλιο μου. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να γίνει. Και άμα θέλεις, μπορείς να ξεκινήσεις να έχεις, τουλάχιστον να έχεις ξένο στο VAR και να έχεις τον Έλληνα μέσα στο γήπεδο, για να δώσουμε την ευκαιρία στον Έλληνα διαιτητή να πάει να καλά και στην Ευρώπη.
0: Και τώρα με το VAR, για ποιο λόγο ακόμα να έχουμε ξένους διαιτητές, εφόσον το VAR θα δώσει, αν και το αμφισβητώ ότι και το VAR έχει κάνει λάθη.
2: Κοίταξε, Αλέκο,
0: θέλω να πω ότι
2: η ομορφιά του ποδοσφαίρου ποια είναι? Ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι γκρι. Και γι' αυτό σου δώσα το κέρμα πριν, και σε σένα και στον Νίκο. Άμα δεν συμφωνείτε σε απόφαση, ρίχτε το στο κέρμα. Όχι, άλλο μόνο, δεν το είπα γι' αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι γκρι. Δεν φαίνονται. Δηλαδή, είτε αποφασίσεις κίτρινο είτε κόκκινο, κάποιος θα έχει πρόβλημα. Αυτές υπάρχουν οι αποφάσεις.
0: Τώρα θα πάω σε ένα άλλο ερώτημα.
4: Συγγνώμη, σε Αλέκο, μισό λεπτό, ναι, γιατί ναι, όντως θέλει αυτό το θέμα. Μπορούμε να το συζητάμε μήνες τώρα και ώρες.
2: Ναι.
4: Εγώ θα συμφωνώ σε αυτό, ότι ναι, με τον Λανουά έχουν γίνει βήματα, ναι, έχουν προοδεύσει διαιτητές, ναι, μπορούμε να έχουμε. Αλλά όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, φωτογραφία που ανεβαίνει τώρα στο παιχνίδι Λάρισα Ολυμπιακός, ναι, ο βοηθός Μαυροκορδόπουλος, έτσι.
2: Ναι.
4: Τον Τζέις, δεν ξέρω αν τον Τζέις. Θα ήταν μάλλον βοηθός, ναι, στο Λάρισα Ολυμπιακός στο κύπελο.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τον έδινε σε φωτογραφία στη θάλασσα με μαγιό, και πάνω από το στήθος του έχει τατουάζ το τριφύλι. Ναι. Και τον γνωρίζουν στο παιχνίδι Λάρισα Ολυμπιακός. Έτσι, άσχε το τώρα στο πιο παιχνίδι και άσχε από την ομάδα. Απλά έτσι τώρα να είναι στη δική μου. Εσύ πώς θα έβλεπες όταν ξεσηκωνόταν όλοι οι ψήλα του Ολυμπιακού και λέγανε, αν γινόταν το παραμικρό, μας βάλαν τώρα τον
2: και θα είχαν και δίκιο, και θα είχαν και δίκιο προφανώς.
4: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να σου πω. Πώς θα το ξεριζώσεις από μέσα τους αυτό?
2: Κοίταξε, Στέλιο, θα σου πω κάτι. Όλοι έχουμε κάποια ομάδα. Γεννιόμαστε, και άμα αγαπάς το ποδόσφαιρο, είτε είσαι διαιτητής, είτε ποδοσφαιριστής, είτε παράγοντας που αγαπάς το ποδόσφαιρο, θα είσαι κάποια ομάδα, θέλοντας και μη, έτσι. Και γι' αυτό εξάλλου είσαι στο χώρο. Εγώ θα σου πω κάτι, ένα προσωπικό θέμα που είχα. Όταν ξεκίνησα τη διαιτησία, τη δεύτερη μου χρονιά, με ορίσανε στο K17 Αστέρας ΑΕΚ. Εγώ είμαι ΑΕΚτζής, ήμουνα γήπεδο συνέχεια, με διαρκείας. Και πάω στον πρόεδρό μου και του λέω, ενώ είχα δηλώσει κόλλημα στην ΑΕΚ, να μην παίζω ΑΕΚ, και το είχα γραπτό σε αυτό.
0: Θα μπορούσε όμως να μην δηλώσεις κόλλημα.
2: Θα μπορούσε, άνετα. Ναι. Εννοείται. Και του είπα, κοίταξε να δεις, Σταύρο, το και το έχει γίνει και είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Μου λέει, το ξέρω, μου λέει, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί σε ξέρω σαν χαρακτήρα. Εντάξει. Τώρα, θα μου πεις, ήταν K17. Εγώ θα σου πω κάτι, και τατουάζ να μην είχα εγώ. Ο κόσμος της Τρίπολης και η κοινωνία είναι πολύ μικρή. 20.000 κόσμος. Όλοι ξέραν ότι είμαι ΑΕΚτζής. Δηλαδή κάτι θα λέγανε. Οπότε, τώρα όμως μιλάνε τα έργα. Τι κάνω σαν διαιτητής μέσα στο γήπεδο? Πώς βλέπω την ΑΕΚ? Ή ακόμα και εμένα εδώ στην Αυστραλία, μην πας μακριά, λέγανε Έλληνας ο Γιάννης, παίζει τον Αλέξανδρο, το Όκλι, το Σάουθ και άλλες ομάδες. Εγώ αλήθεια σου λέω, στην Κάρακλα εδώ στορκίζομαι, ποτέ δεν σκέφτηκα ποιον παίζω, και γι' αυτό εξάλλου η Ομοσποδία με εμπιστεύτηκε με μεγάλα παιχνίδια, όπως είχα South Preston για παράδειγμα, γιατί ήμουν αυτός μου, ό,τι έβλεπα σφύριζα, δεν κοίταγα χρώμα, δεν κοίταγα background ομάδας, ήμουν αυτός μου. Αλλά
4: πιστεύεις όμως, Γιάννη, ότι συμβαίνει σε όλους?
2: Όχι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, Στέλιο, είμαστε διαφορετικοί. Αλλά όμως δεν θεωρώ ότι είναι και σωστό να λέμε όλοι οι διαιτητές είναι, ξέρω εγώ, άχρηστοι ή όλοι οι προπονητές. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό δεν μου άρεσε.
4: Δεν είναι προκατηλημένοι. Κάποιοι φίλοι δεν, αλλά το το μεγάλο μέρος των φανατικών οπαδών μάλλον, είναι αυτοί που δημιουργούν, και σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι παράγοντες. Γιατί στην περίπτωση που σου ανέφερα πριν, με το Λάρισα Ολυμπιακός, αμέσως ο κύριος Καραπαπάς του Ολυμπιακού δήλωσε κόλλημα για αυτό το διαιτητή, ότι δεν θέλουμε να μας παίξει, και τον αλλάξανε κακήν κακός, τέλος πάντων.
2: Κοίταξε, τώρα εκεί έχουν γίνει τρομελά λάθη. Πρώτο λάθος είναι το ίδιο το διαιτητή, ο οποίος έχει θέσει του Ολυμπιακού και είναι διαιτητής. Αυτό είναι σοβαρό λάθος. Μετά είναι και της Ομοσπονδίας, εάν το ήξερε αυτό. Γιατί μπορεί να μην το ήξερε, που να ξέρει η Ομοσπονδία τι έχει ο καθένας στο στήθος.
4: Καλά, εννοείται αυτό.
2: Από εκεί και πέρα, θεωρώ, κοίταξε να δεις, ότι οι διαιτητές, οι Έλληνες, είναι καλοί διαιτητές. Ο Παπαπέτρου, ο Φωτιάς τώρα. Διεθνής, με ιστορία, και δυστυχώς επειδή δεν κάνουν τα ντέρμπι, τα μεγάλα, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό κτλ, τους στερείται και το βήμα να πάνε στο Champions League, γιατί μέχρι στιγμής κάνουν μόνο UEFA κι αυτοί. Κατάλαβες?
0: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Ανέφερες την Πρέστον. Έχεις παίξει πολλές φορές στο Corner Reserve?
2: Ναι, έχω παίξει πολλές φορές.
0: Έχεις νιώσει άβολα από την συμπεριφορά, σαν Έλληνας, από την, αυτή την συμπεριφορά η οποία μας ενοχλεί εμάς τους Έλληνες, να επαναλαμβάνουν το σύνθημα Μασεδόνια, Μασεδόνια, να απλώνουν, το θεωρώ και αυτό σοβαρό βέβαια, και είναι, τον ήλιο της Βεργίνας και αυτά.
2: Ναι. Δεν θα έκανα κάποιο σχόλιο. Εγώ πάντα εκεί ήμουνα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Δεν σαν διαιτητή.
2: Σαν διαιτητή
0: δεν με πειράζει. Μέσα. Σαν διαιτητή ξέρω ότι έκανε το έργο σου.
2: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Όπως είπα και πριν, δεν μου αρέσει να μιλάω για πολιτικά.
0: Ναι.
2: Εμείς είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και αφήσουμε τους πολιτικούς να ασχοληθούν με αυτά.
0: Δεν σε έκανα ποτέ να αισθανθείς άβολα, αισθανόσουν φιλόξενα?
2: Όχι, οι παράγοντες εκεί ίσα ίσα που με κάνανε να αισθανόμουν πολύ άνετα. Πολύ άνετα, ακόμα και από άλλα γήπεδα πολύ καλύτερα. Γιατί όπως καλή ώρα με ξέρουν σε όλα τα άλλα, με ξέρουν και αυτοί, γιατί είναι καλό κλαμπ. Δηλαδή και έχει κάνει η διοίκηση, έχει κάνει πολλά καλά βήματα. Πολλά καλά βήματα.
0: Ωραία. Τώρα, μια κουβέντα με τον Γιάννη Ζήση θα μπορούσε να κρατήσει και μέχρι τις 12. Κάποια στιγμή μας πρέπει να πάμε στη σπίτια μας. Και έθεσα σαν εξ αρχής, σαν ώρα να τελειώσει η κουβέντα μας και να κλείσει η εκπομπή μέχρι τις 10. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν από την πλευρά σου εσύ, Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι τον Γιάννη.
3: Εγώ απλώς δεν έχω τίποτα να ρωτήσω τον Γιάννη, απλώς να δώσω λίγο ενημέρωση. Γιατί εντάξει, είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, είχαμε και το μεγάλο τελικό του NRL που έγινε απόψε στο Sydney, όπου νικήτρια η ομάδα της Sydney Roosters επί της Newcastle Knights με 19-18 στο πόντο κρίθηκε το παιχνίδι. Έτσι, νωρίτερα το απόγευμα η γυναική ομάδα του Sydney Roosters επικράτησε την Brisbane Broncos, και έτσι σήμερα και η γυναικεία και η ανδρική ομάδα του Sydney Roosters επικράτησαν και κερδίσαν το Grand Final. Πριν λίγο είχαμε και λήξεις στην Φόρμουλα 1, όπου στο Bahrain, στο Sepang Circuit, είχαμε πρώτη νίκη για τον Max Verstappen. Για φέτος πρώτη νίκη για την Max Verstappen με το Red Bull. Στη δεύτερη θέση Antonelli. Τρίτη και τέταρτη θέση είχαμε τα δύο αμάξια του Ferrari, του Hamilton και τον Leclerc. Ενώ το αμάξιο του George Russell είχε πρόβλημα με τον κινητήρα και δεν τερμάτισε καθόλου.
0: Μάλιστα, σαν ξένη γλώσσα μου ακούγονται όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα παρακολουθώ τόσο έντονα.
2: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ.
0: Εσένα, πέρα το ποδόσφαιρο, αγαπάς άλλα σπορ?
2: Αγαπάω, κοίταξε, η Μελβούνη μας έχει δώσει την ευκαιρία να δούμε
0: ένα σπορ που δεν παίζεται πουθενά στο κόσμο.
2: Μεγάλες διοργανώσεις όπως το Australia Open, όπως τη Formula 1 και το MotoGP. Αυτά Δεν τα βλέπαμε
0: παγκόσμια
2: στην Ελλάδα.
0: Γεγονότα, ναι, σε μια πόλη.
2: Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή και πρέπει να είμαστε grateful και πρέπει να είμαστε πολύ ευλογημένοι.
3: Τέσσερα... Και γι' αυτό λέγεται η Μελβούρνη, λέγεται the sporting capital of Australia.
0: Γιατί είναι τέσσερα.
3: Όλα τα μεγάλα τουρνουά εδώ γίνονται.
0: Ναι. Τέσσερα grand slams όλο τον κόσμο, το ένα παίζεται στη Μελβούρνη. Ναι. Τέσσερις πόλεις το φιλοξενούν αυτό το μεγάλο γεγονός, που θεωρείται το πιο ύψιστο τέλος πάντων τουρνουά στην αντισφαίριση. Ναι. Βέβαια η Formula 1, πόσες κούρσες γίνονται το χρόνο, 20.
3: Ναι.
0: Μία από τις κούρσες γίνεται στη Μελβούρνη. Ναι. Μιλάμε για την πόλη.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για τη χώρα.
3: Και του χρόνου η κούρσα δεν θα είναι. Γιατί συνήθως ξεκινάει η Φόρμουλα 1 στην Μελβούρνη. Του χρόνου θα είναι τον Απρίλιο. Θα είναι η τέταρτη κούρσα. Θα ξεκινήσει σε άλλες χώρες η Φόρμουλα 1.
2: Το μόνο κακό που μας κάνει η Φόρμουλα 1, ενώ την αγαπάμε εννοείται φυσικά, το μόνο κακό είναι που μας κλείνει το Λέξα. Και, και δεν πάμε να. Το μόνο κακό είναι που μας κλείνει το Λέξα. Και, και δεν πάμε να κάνουμε παιχνίδι, ξέρω. Αλλά.

0: είτε προπονητές, είναι το παιχνίδι που κοιτάνε, they looking forward, όπως λένε εδώ. Έτσι και εγώ όταν ορίζομαι εκεί, και όπως έκανα φέτος αρκετά παιχνίδια, έλεγα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που, που βλέπω αυτές τις εγκαταστάσεις και που κάνω διαιτησία.
1: Επικαλείς πολύ καλά, πολύ, πολύ τακτικά τον Θεό. Είσαι κοντά στο θρησκευτικό κομμάτι.
0: Το κοντά σχετικό είναι, Αλέκο, πιστεύω ο Θεός με έχει βοηθήσει στη ζωή μου και προσπαθώ να πηγαίνω εκκλησία με την οικογένεια και ναι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και θέλω να είμαι κοντά στο Θεό και θέλω να τον ευγνωμονώ, γιατί είναι η αλήθεια ότι χωρίς την πίστη μου σε Αυτόν μπορεί να μην είχα αυτά που είχα σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό να ακούμε αυτό. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Είναι πάρα πολλοί που έχουν πίστη στον Θεό και είναι κοντά στην Εκκλησία. Γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που ειδικά Τετάρτες, Πέμπτες κάνουν κανονικές νηστείες.
1: Τετάρτη Παρασκευή.
2: Κανονική νηστεία, κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το... Είναι πώς θα το πάρει ο καθένας.
0: Ακριβώς. Η πίστη είναι, δεν έχει μέτρο. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει και όσο θέλει πιστεύει. Το θέμα είναι, εγώ θα σας πω κάτι, και το καλύτερο μέρος του κόσμου και το πιο όμορφο που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου είναι το Άγιο Όρος.
1: Έχεις πάει στο Άγιο Όρος.
0: Και σας συνιστώ να πάτε. Και θεωρώ ότι οπουδήποτε αλλού και να πάω, δεν θα αισθανθώ αυτό που αισθάθηκα εκεί.
1: Πολύ σπουδαίο. Στέλιο, κλείνουμε και δεν ξέρω, κλείνοντας, αν και εσύ θέλεις να αναφέρεις κάτι τελευταίο. Έχουμε έτσι λίγα λεπτάκια για να κλείσουμε, να πάμε και σπίτια μας.
3: Όχι, το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι στην είδηση που είπε ο Νίκος για τον Verstappen που κέρδισε τη Φόρμουλα 1, γιατί εγώ είμαι οπαδός της Φόρμουλα 1. Σήμερα δοκίμασε μια νέα γόμα στα ελαστικά και φαίνεται ήταν και τυχερή.
2: Μπράβο. Είναι ένας οδηγός που τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι, για μένα είναι.
3: Ναι, και εγώ τον αγαπάω γιατί μου αρέσει η τρέλα του γι' αυτό. Ναι. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνος και μου αρέσει αυτό.
2: Ναι.
3: Τώρα κάτι άλλο δεν έχω να συμπληρώσω. Τις ευχές μου για την νίκη στο απόψινο παιχνίδι στην Εθνική. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί ο Μητσοτάκης, να επιβεβαιωθούμε εμείς.
1: Εντάξει, να μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Αν και ξέρουμε τι θα συμβεί, αν τυχόν χάσουμε, ξέρουμε από τώρα τι θα συμβεί.
3: Καταλαβαίνει, θα γεμίσει το TikTok, το Facebook και όλα αυτά, θα γεμίσουν με
1: και δεν ξέρω, εσύ είσαι προληπτικός, γιατί αυτό είναι μια πρόληψη τώρα, έτσι. Και σαν διαιτητής, έχεις κάτι που κάνεις πάντα, ας πούμε, είναι κάτι που αποφεύγεις να κάνεις?
0: Κοίταξε, διαιτητικά είχα πάντα, είχα τη ρουτίνα μου και όταν. Και όταν ξέφευγα από τη ρουτίνα μου και κάτι πήγαινε στραβά, ήμουν προληπτικός, ναι, και προσπαθούσα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου.
1: Αλλά στη δεδομένη φάση με το παράδειγμα αυτό έχεις...
0: Κοίταξε, δυστυχώς αυτή η οικογένεια μας το έχει δείξει, οπότε... οπότε, ναι, είμαι.
1: Είσαι, χτύπαξε,
0: είμαι προληπτικός.
1: Μάλιστα, να δούμε, θα δούμε μια γεμάτη.
3: Έτσι αποδεικνύουν τα γεγονότα. Μια μέρα πριν χτυπήσει ο Κωνσταντέλιας είχε αναφέρει το όνομά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την επόμενη μέρα πραγματίζει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά που δεν μπορεί να πεις ότι γίνονται συμπτωματικά. κάτι άλλο γίνεται.
3: Συναντήθηκε σε μια σύνοδο τώρα που είχα στην Ευρώπη με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Και προχτές έκανε σεισμό στην Αυστραλία. Δηλαδή... Τι άλλο να σου δείξει, δηλαδή, το σημάδι αυτό? Τι άλλα σημάδια θέλει?
0: Ελπίζουμε, Αστελιό, να βγούμε λάθος όμως. Να βγούμε λάθος.
3: Κάντε τα βουντού σας σήμερα για να μην πιάσουμε.
0: Το καλύτερο βουντού για μας και το πιο απλό, επειδή είμαστε χριστιανοί, είναι να κάνουμε το σταυρό μας. Γι' αυτά τα πολέμαμε όλα.
3: Αυτό έκανα και εγώ πριν από κάθε παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αύριο ξυπνάμε 4.30 ώρα, καφεδάκι, και βλέπουμε Εθνική. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη στιγμή για πολλούς.

0: που μας ακούνε και είναι φίλαθλοι της Ελλάς, αλλά και για εμάς που τέλος πάντων υποστηρίζουμε σαν εκπομπή, ουσιαστικά η εκπομπή στηρίζει αυτά που λέμε ελληνικά σωματεία. Τα σωματεία που τέλος πάντων δεν είναι ελληνικά, είναι αυστραλιανά βασικά, ιδρύθηκαν και στηρίζονται επί το πλήστον
1: από
0: ακόμα και σήμερα.
1: Έλληνες μετανάστες.
0: Από ελληνικής καταγωγής, ναι. Φιλάθλους. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα το Σάββατο. 7 και 35 έχουμε μια τύπωση σέντρα, ναι, στο Amy Park, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Και ελπίζουμε να μην γίνουν έκτροπα, γιατί υπάρχουν οι ανακέφαλοι και από τη μια πλευρά. Στην άλλη δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δείξει η Ελλάς κάτι, αλλά...
2: Πιστεύω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι αυτές τις γιορτές του ποδοσφαίρου τα δείχνει, πρέπει να έχει συμμετοχή το South Melbourne, πρέπει να έχει συμμετοχή το Victory. Δεν νομίζω να γίνει κάτι εκτρόπα, γιατί οι ομάδες πλέον είναι σοβαροί, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου από ό,τι είδαμε τώρα έχουν προχωρήσει, το μυαλό τους έχει ανοίξει. Θεωρώ ότι θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και όπως είπες εσύ πριν, ήδη σπάσανε το ρεκόρ, οι άνθρωποι θα έχουν 30.000 και κόσμο. Οπότε γιατί να μην...
1: Και θα έχει πάρα πολύ security. Θα έχει πάρα πολύ security, όπως συνήθως γίνεται στο γήπεδο το Amy Park, έλεγχος σακίδιο, δηλαδή αν έχεις σακίδιο θα γίνεται έλεγχος, wanting, αυτά. Εάν γίνουν έκτροπα μπορεί να γίνουν εκτός γηπέδου. Olympic Boulevard, whatever.
2: Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, με πολύ καλούς παράγοντες, με πολύ καλούς αθλητές.
1: Γιατί από ό,τι νομίζω
2: θα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, πιστεύω.
1: Από ό,τι νομίζω θα κάνουν πορεία οι φιλαθλητές Victory από το Swan Street Olympic Boulevard.
2: Κοίταξε, οι πορείες να γίνονται και γιατί να μην γίνονται. Αυτά είναι ωραία, είναι γιορτές. Από εκεί και πέρα να μην ενοχλήσουν τον υπόλοιπο κόσμο που είτε μένει εκεί, είτε δουλεύει εκεί, είτε πίνει το ποτό του εκεί.
0: Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια δύσκολη χρονιά για σένα, γιατί δεν ξέρω, θα μπορεί να συνειδητοποιήσει την πορεία ότι θα ήθελα να είμαι στο γήπεδο και να διτεύω. Σου έχει περάσει αυτό από το μυαλό? Δηλαδή, μήπως το νοσταλγήσεις, μήπως το αναζητήσεις?
2: Κοίταξε, πολλοί φίλοι μου έχουν πει, με ρωτάνε από τώρα, σου έλειψε? Και τους λέω, ρε παιδιά, τώρα εγώ θα ήμουν off-season. Τους λέω, τι να μου λείψει.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω, από την επόμενη χρονιά.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα μου λείψει. Ναι. Γιατί, όπως το λέω εδώ τώρα, επειδή έχουμε γίνει Ελληνοαυστραλοί, nothing can beat game day adrenaline. Καταλαβες. Και όπως αυτό που είχα, το preparation που είχα από την ημέρα που έπαιρνα τον ορισμό μου μέχρι την ημέρα του παιχνιδιού, δηλαδή που έπρεπε να κάνω συγκεκριμένες προπονήσεις, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα πράγματα
0: για να είσαι έτοιμος,
2: για να είμαι έτοιμος, ναι, να κάνω την ανάλυση των ομάδων, την ανάλυση των προπονητών και όλα αυτά, να μιλήσω με την ομάδα μου, ενώ τους βοηθούς διαιτητές, στον τέταρτο, τι θα κάνουμε, πώς. Αυτά σίγουρα θα μου λείψουν, αλλά όπως είπα και πριν, θέλω να ξεκουραστώ ψυχολογικά και σωματικά για ένα χρόνο, να μην είμαι στο γήπεδο μέσα, και από εκεί και πέρα δεν θα επανέλθω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά θέλω να πάρω ένα διάλειμμα και θα δούμε μήπως κάνω κάτι άλλο στο Advanced Space, στο MPL, ας πούμε, να είμαι παρατηρητής διαιτητών και τα λοιπά.
1: Ίσως θα τον δούμε τον Γιάννη στο γήπεδο ως φιλάθλο.
2: Αυτό εννοείται. Από την μέρα που σταμάτησα ήμουν ο πρώτος φιλάθλος. Εννοείται, σαν φιλάθλο...
0: Και θα είσαι και πλέον πιο απελευθερωμένος.
2: Πιο άνετος. Και ξέρεις τι είναι...
1: Θα κάθεται πίσω, θα βλέπει το παιχνίδι άνετα, σου λέει δεν έχω εγώ τώρα...
2: Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία να είσαι φιλάθλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Εγώ πήγα και είδα το South με το... Όχι, με το Lions στο κύπελο.
0: Το Brisbane Lions. 1-2. Το Brisbane...
2: 3-1 που κερδίσανε το
0: South. Ναι.
1: Τον ημιτελικό.
2: Τον ημιτελικό.
1: Ναι.
2: Και πρώτη φορά ένιωσα χαρά σαν φιλάθλος. Άμα ήμουν διαιτητής που πήγαινα στα παιχνίδια, καθόμουν σε μια καρέκλα και δεν κουνιόμουν. Δεν ήθελα να δείξω τα αισθήματά μου για καμία ομάδα.
0: Υπάρχουν αισθήματα τώρα αυτή τη στιγμή για κάποια ομάδα ή κάποιες?
2: Όχι. Υπάρχουν αισθήματα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή όταν βλέπω ένα ωραίο γκολ, το χαίρομαι. Αλλά... ή όταν είδα το South με το Όκλι που παίξανε στον ημιτελικό και είδα όλη αυτή την ατμόσφαιρα και από τους μεν και από τους δεν, χαιρόμουν και τα γκολ όλα ήταν πολύ ωραία και χαιρόμουν για
0: την ομάδα. Αλλά όχι ιδιαίτερα για μια ομάδα.
2: Όχι, όχι,
0: δεν υπάρχει ομάδα.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Που υποστηρίζει.
2: Όχι, όχι. Εδώ δεν ήμουν. Δεν γεννήθηκα εδώ για να υποστηρίζω την κάθε ομάδα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Από εκεί πέρα πάντα.
1: Μόνο ΑΕΚ.
2: Μόνο ΑΕΚ. Μία ομάδα έχει.
3: Το θέμα όμως, Γιάννη, για σένα είναι καλά ότι πας ωραία και το χέρι στο παιχνίδι σαν φίλαθλος. Αλλά για φαντάσου τώρα εμάς. Να είσαι εσύ δίπλα μας στην πλανή καρέκλα φύλαθλος, ναι, και να παρακολουθείς,
2: ναι,
3: και εγώ να θέλω να σηκωθώ να φωνάξω τι δίνεις ρε. Παλαβες το διευθυντή, πώς θα το κάνω για να πες μου.
2: Θα φύγω από δίπλα σου για να κάτσω κάπου άλλο. Κάποιος, απλά θα φύγω από δίπλα σου ευγενικά για να κάτσω κάπου άλλο. Δεν μου αρέσει να προσβάλλουν τους συναδέλφους μου, γιατί ξέρω πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρά και δεν φαίνεται, αυτό δεν φαίνεται. Και είμαστε διαιτητές οι οποίοι παίρνουν μια απόφαση τώρα σε 3-4 δευτερόλεπτα. Και είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν πολλά επαγγέλματα, να παίρνεις 3-4 δευτερόλεπτα απόφαση. Και το expectation είναι να είσαι πάντα σωστός. Αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό εύχομαι να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο και το NPL εδώ και μακάρι να υπάρχει VAR, γιατί όπως είπα και προηγουμένως υπήρχαν νύχτες που έκανα λάθη και τα είδα μετά στην τηλεόραση και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Κοίταξε,
3: μακάρι να ήταν
1: δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθος και οι παίχτες πόσα λάθη κάνουν στο παιχνίδι. Ειδικά ας πούμε μερικοί παίχτες πολλά λάθη κάνουν.
2: Έχει αποδειχτεί με έρευνες οι οποίες λένε ότι ο διαιτητής παίρνει 250 αποφάσεις σε ένα παιχνίδι. Εντάξει. Από αυτές τις αποφάσεις από 4 μέχρι 8 τις κάνει λάθος, κάτι από λιγότερο από 2-3% κάτω, κάτι τέτοιο. Αυτό έγινε με έρευνες του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και εντάξει, τώρα οι ποδοσφαιριστές εννοείται και οι προπονητές κάνουν πιο πολλά λάθη από τους διαιτητές. Αυτά τα λένε.
3: Απλά τώρα όμως νομίζω, Γιάννη, στοιχεία, ότι με το VAR,
2: ναι,
3: εξαλείφονται τελείως τα λάθη, γιατί σαν, μιλάμε σαν team διαιτητικό τώρα πλέον, όχι σαν μονάδα διαιτητής. Σαν team διαιτητικό νομίζω ότι τώρα πρέπει να είσαστε στο 100% επιτυχία.
2: Στέλιο, εξαλείφονται τελείως, σχετικό είναι αυτό, γιατί το VAR θα επέμβει,
3: ναι,
2: μόνο στις μεγάλες αποφάσεις, στα κλαία obvious.
3: Θα αφήσουμε 1% που λέμε.
2: Ναι. Ναι, τώρα για μια κίτρινη το VAR δεν θα επέμβει, ας πούμε, απλά το, ναι, VAR, το καλό με το VAR είναι ότι ας πούμε πέναλτι που θα μπορούσε να καθορίσει ένα παιχνίδι ή ένα goal offside που καθορίζει ένα παιχνίδι, αυτές οι αποφάσεις είναι 100%. Και ναι, αυτό είναι, ναι, κάτι πολύ, πολύ θετικό και γι' αυτό λέω εξάλλου και στην Ελλάδα θα μπορούσαν κάλλιστα άνετα οι διαιτητές οι Έλληνες να είναι μέσα στο γήπεδο και να έχουν ξένους στο ΒΑ. Ούτως ώστε...
3: Ξέρεις όμως, Γιάννη, έχουμε πει καμιά φορά με τον Αλέκο και συζητάμε και λέμε ότι εάν το VAR υπήρχε εξ αρχής του ποδοσφαίρου, ναι, θα είχε ανατραπεί όλη η ποδοσφαιρική ιστορία.
2: Μπορεί να μην υπήρχε, ναι, ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Μπορεί να μην υπήρχε ποδόσφαιρο. Και θα σου πω κάτι.
3: Μπορεί.
2: Τι θυμόμαστε όλοι, βρε Στέλιο? Το χέρι του Θεού. Τι θυμόμαστε όλοι?
3: Το χέρι του Θεού.
2: Ναι, αυτές οι αποφάσεις. Αλλά απ' την άλλη όμως θέλω να σου πω ότι τη δεκαετία του 60, εντάξει, γι' αυτό το ποδόσφαιρο εξυγχρονίζεται και πρέπει τους μεγάλους να τους εμπιστευόμαστε μερικές φορές. Τη δεκαετία του 60 οι προπονητές δεν είχαν την επιλογή να κάνουν αλλαγές. Παίζανε μόνο 11.
3: Ναι.
2: Μέχρι τη δεκαετία του 80 Ο διαιτητής δεν έδινε κίτρινη και κόκκινη, απλά τους έλεγε στους ποδοσφαιριστές, πρόσεχε, είσαι σε παρατήρηση ή θα σε βγάλω. Μετά μπήκε η κίτρινη και η κόκκινη. Δηλαδή πράγματα τα οποία τώρα είναι πολύ, ξέρεις, κλία. Τότε όταν βάλανε αυτές τις αλλαγές, ο κόσμος έλεγε, καλά, τι κάνω. Εγώ τώρα όμως δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχεις ένα ρόστερ 18 παιχτών και ότι έχεις 7 στον πάγκο και κάθονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί τους έχεις στον πάγκο?
1: Ναι.
2: Αυτό δεν,
3: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και έχεις
1: τη δυνατότητα να κάνεις 5 αλλαγές.
2: Ναι.
1: 3 αλλαγές, 5 παίχτες.
3: 7 προπονητές με κομπιούτερ δίπλα σου, οι οποίοι σου αναλύουν επί τόπου τον αγώνα.
2: Ακριβώς. Και αυτό τελειώ δεν είναι ότι έχεις 7 δίπλα σου. Έχεις κι άλλους 30 στην κερκίδα που κάνουν ανάλυση.
3: Τεράστιο το team.
2: Ναι. Η Dortmund, η Bayern και αυτά έχουν 30 προπονητές πάνω στην κερκίδα.
3: Ναι, κάνουν ανάλυση. Με τα walkie-talkie.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά. Δεν ξέρω, λέμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες. Τη χάρηκε στην κουβέντα μας.
2: Εννοείται, τη χάρηκα, γι' αυτό εξάλλου σου ζήτησα να είμαι από εδώ και όχι από το τηλέφωνο, γιατί...
0: από το τηλέφωνο, εντάξει, θα μιλάγαμε λίγο.
2: Και... ναι, θεωρώ ότι το ευχαριστηθήκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: Υπάρχει και το podcast, για όσους δεν πρόλαβαν την αρχή, την συζήτηση που είχαμε, η οποία κράτησε... συμπεριλαμβανομένου το ρεπορτάζ του Κώστα, ξεκινήσαμε σχεδόν 7.30, 8.30, 9.30, 2.30 ώρες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πολλά και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Θα μπορούσε να κινηθεί η κουβέντα μας και σε κοινωνικοπολιτικό, όπως το είπα. Ναι. Κάποια στιγμή το κάναμε αυτό, με μια παρέμβαση σε ερώτηση που έκανε ο Στέλιος.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ουσιαστικά έδωσες απάντηση μέσα από την επιλογή σου. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Ναι.
0: Γιατί λίγο πολύ όλοι μας θέλουμε να γυρίσουμε στα παλιά. Γιατί το 2026 και ό,τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω εσύ, αλλά εμένα με προβληματίζει.
2: Κοίταξε.
3: Αλέκο, συγγνώμη που θα επέμβω, αλλά επειδή εγώ το ξεκίνησα, είναι ένα κομμάτι που αφορά την κοινωνία μας. Και επειδή στην κοινωνία μας εκεί στην Ελλάδα υπάρχουν δικοί μας ανθρώποι που τους νοιαζόμαστε. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά και το πολιτικό.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι προσωπικά νιώθω ότι το παρόν με προβληματίζει και το μέλλον με φοβίζει. Έτσι θα το έλεγα, και με φοβίζει όχι για μένα, με φοβίζει φυσικά για τα παιδιά μου, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά τέλος πάντων, ως θετικοί άνθρωποι που είμαστε, εγώ ευχαριστώ πολύ από καρδίας και τον Νίκο που έχουμε δουλέψει μαζί παλιά, αλλά και εσένα, Αλέκο, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα και πάντα θέλω να είμαστε, αν μπορούμε, όσο πιο υπήκοοι και με τους διαιτητές, γιατί η δουλειά τους είναι πολύ δύσκολη.
0: Σκέψω όμως και τη δική μας δουλειά λίγο. Δεν πρέπει να ασκήσουμε κριτική σε μια κακή διαιτησία?
2: Να ασκήσετε κριτική, αλλά...
0: να είμαστε υπήκοοι, όπως λες. Αν μη τι άλλο, όλοι μας υποστηρίζουμε ότι το λάθος είναι ανθρώπινο τις περισσότερες φορές. Αφήνω παραθυράκια. Λοιπόν, αλλά κοίταξε να δεις, το μυαλό τρέχει καμιά φορά. Προς Θεού δεν πήγε ποτέ το μυαλό για ό,τι αφορά εσένα, και όχι επειδή σε έχουμε δίπλα. Είδαμε δικά σου λάθη, όπως είδες και εσύ, τα είδες και εσύ. Τα κρίναμε, αλλά από εκεί πέρα ποτέ δεν πέρασε το μυαλό ότι δεν ήταν απλά ένα ανθρώπινο. Φτάσαμε ότι ήταν ένα ανθρώπινο, δηλαδή ήταν μια κακή στιγμή του Γιάννη Ζήση. Και αυτό λίγο πολύ το υποστηρίζουμε με πολλές διαιτησίες εδώ. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες διαιτησίες που δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή, έχοντας μπροστά ένα Γιάννη Ζήση, και να μιλήσουμε για άλλες διαιτησίες, αλλά εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι στον κόσμο σίγουρα υπάρχουν και αυτές.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι κακές παραθέσεις. Κακές παραθέσεις του χώρου μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ, σε αυτή την πόλη που ζούμε και το MPL που είμαστε, μπορώ να το εγγυηθώ ότι αυτές οι κακές παραθέσεις δεν υπάρχουν εδώ. Έχουμε πολύ καλά παιδιά. Έχουμε παιδιά με ήθος, έχουμε παιδιά με όραμα, με, που θέλουν να πάνε ψηλά και δουλεύουν σκληρά, ούτως ώστε να χαρίσουν στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές και στους φιλάθλους ένα καλό game day experience που λένε.
0: Αυτό όμως που εγώ παρατηρώ τακτικά και δεν το βλέπω από ένα διαιτητή, το βλέπω από πολλούς διαιτητές, κυρίως νεαρούς σε ηλικία, επηρεάζονται πολύ από το πέσιμο ενός παίχτη. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ. Πολλές φορές το πέσιμο ενός παίχτη, έστω και είναι ένα ελαφρύ τζαρτζάρισμα που δεν θα το χρέω να φάω. Πολλές φορές το σφυρίζουν σαν φάουλ. Αυτό το παρατηρώ πολύ έντονα.
2: Κοίταξε, αυτό είναι στον άπειρο διαιτητή.
0: Και την κακή θέση των linesman που πολλές φορές τρέχουν να προλάβουν τη θέση και σηκώνουν offside ενώ δεν είναι στην ευθεία. Το έχω δει πολλές φορές.
2: Κοίταξε, είναι.
0: Έτσι, αν μιλήσουμε για τα πιο τακτικά λάθη που παρατηρώ. Δεν ξέρω, Στέλιος, αν έχει κάποιο άλλο.
2: Κοίταξε,
0: αυτά τα βλέπω τακτικά στα NPL παιχνίδια.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν κάνεις τα πρώτα σου βήματα στο NPL, είναι λογικό να δώσεις πιο πολλά φάουλ. Εντάξει, όταν τώρα είσαι, όπως εγώ που τελειώσαμε, είναι 10 σεζόν που είμαι μέσα, ας πούμε, δεν με ενδιέφερε το τι θα πει ο Νίκος, τι θα πει ο Αλέκος, τι θα πει η Κερκίδα, τι θα φωνάζει. Δεν με νοιάζει. Εγώ ότι έβλεπα είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, έπεφτε, το έκανα εκείνη τη στιγμή. Και δεν με νοιάζει η αντίδραση. Είτε θέση του ποδοσφαιριστή, αλλά πιο πολύ του κόσμου. Δεν με νοιάζει αυτό ποτέ. Δηλαδή ήμουν εκεί. Αλλά είναι γεγονός ότι όταν είσαι άπειρος, δηλαδή άμα με ρωτήσεις εμένα πώς ήσουν στο πρώτο NPL διαιτητής και πώς ήσουν στο τελευταίο, θα σου πω
1: μέρα
2: με τη νύχτα. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν πολλές διαφορές. Οπότε θεωρώ ότι και αυτά τα παιδιά είναι σε κάποιο σημείο τώρα που θέλουν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη και από τους προπονητές και από την ομοσπονδία, ούτως ώστε να γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Και θα γίνουν, είμαι σίγουρος, δηλαδή, γιατί είναι και καλά παιδιά και έχουν και πολύ ταλέντο. Okay. Και πάντα θεωρώ ότι η επόμενη γενιά πάντα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι διαιτησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καληνύχτα. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη. Στέλιο, σε ευχαριστούμε τόση ώρα στο τηλέφωνο, πόσο, 50 λεπτά τώρα και άλλο πόσο ήταν πριν, αρκετή ώρα ο Στέλιος, σχεδόν 2 ώρες και αυτό στο τηλέφωνο.
3: Ήταν ευχάριστη η ώρα, πολύ ευχάριστη.
0: Νομίζω ότι ήταν ευχάριστη, γιατί κουβέντα και η προηγούμενη φορά, όπως και αυτή, το περίμενα άλλωστε, χωρίς να υπάρχει σετ ερωτήσεων μπροστά μας, κινηθήκαμε τελείως αυτό.
3: Τίποτα, βγαίνει αυθόρμητα, είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα.
2: Αυτό, και αν θυμάσαι την πρώτη φορά που ήθελες να με καλέσεις, τότε στο Port Melbourne, σου είπα είμαι ευχαριστημένος να έρθω, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι είμαι ενεργός διαιτητής και θέλω τις ερωτήσεις, να ξέρω ότι θα με ρωτήσεις. Τώρα, στη δεύτερη φορά που με κάλεσες, δεν σε ρώτησα κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πλέον
0: εξοικειωμένοι
2: ακριβώς. Και την επόμενη φορά θα χαρώ, Στέλιο, να είσαι εσύ και να κάνουμε μια μαζί live.
3: Το ελπίζω, και να ξέρεις ποτέ δεν θα σε φέρναμε σε δύσκολη θέση.
2: Εννοείται.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Εννοείται, γιατί.
3: Αν και είχαμε,
0: λίγο εχμηρές ερωτησούλες, τις απάντησες. Από εκεί πέρα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. 4:45 αύριο η εθνική μας. Επανέρχονται τα πρωταθλήματα την.
3: 5:45, Αλέκο.
0: 5:45.
3: 5:45 αύριο.
2: Καλή ώρα. Γιατί τέτοια ώρα ξυπνάμε.
0: Ναι, είναι καλύτερα από
3: ό,τι ξυπνάμε. Βλέπουμε το παιχνίδι και ξυπνάμε.
0: Άλλαξε η ώρα και δεν το πήρα χαμπάρι. Έβλεπα το 4:45, αλλά έγινε 5:45. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, και βέβαια το Σάββατο όλοι οι Emmy Park, ή όσοι δεν έχετε εισιτήριο, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι όπου?
1: Στο κανάλι 10.
0: Κανάλι 10?
1: Ναι.
0: Όπως στο 10-10.
1: Όπως στο ο περσινός τελικός που ήταν στο κανάλι 10.
0: Στο το main κανάλι, όχι στο Bolt.
1: Στο main κανάλι.
0: Στο main κανάλι.
2: Είναι free on air.
1: Free to air. Όπως ο περσινός τελικός, έτσι και ο φετινός θα είναι.
3: Από πλευρά μου.
0: Όλοι καληνυχτούμε τώρα.
3: Καληνυχτήσω από πλευρά μου. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Στέλιο, και να έχεις ένα καλό βράδυ, όπως ευχαριστούμε βέβαια και τον Κώστα Σαρακίνηση. ο οποίος ήταν και αυτός, έδωσε το παρόν με το δικό του τρόπο και το ρεπορτάζ για την εθνική μας και όλα όσα συγκέντρωσε για τη Μεγάλη Κερκίδα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ και εσένα για την παρουσία σου και τη βοήθειά σου για να βγει αυτή η εκπομπή, και φυσικά τον Γιάννη Ζήση που ήταν παρόν και είχαμε την ευκαιρία, και τον Τόμ Κάλλας βέβαια που είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε μαζί μας, και φυσικά τον Γιάννη που ήταν εδώ και είχαμε αυτή τη μαραθώνια πολύ καλή, φαντάζομαι, κουβέντα. Podcast θα ανεβεί στις επόμενες ημέρες, να το παρακολουθήσετε όσοι δεν παρακολουθήσατε από την αρχή την συνέντευξη με τον Γιάννη Ζήση.
1: Ας κατεβάσουν την εφαρμογή του ρυθμού, ναι, και από εκεί μπορούν να ακούσουν το podcast, την εκπομπή σε επανάληψη σε podcast.
0: Ωραία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Να έχεις ένα
1: σε ευχαριστούμε
0: βράδυ.
1: Γιάννη.
2: Εγώ ευχαριστώ παιδιά. Χαρά μου.
0: Ίσως να έχουμε την ευκαιρία πάλι να τα... Όχι, ίσως σίγουρα να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τώρα που δεν είσαι και επί το έργο, εννοώ διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο, θα έχεις και περισσότερο χρόνο για να απαντήσεις όπως το έκανες δηλαδή, γιατί η πρώτη σκέψη ήταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα, αλλά λόγω κάποιων δικών σου υποχρεώσεων το μεταθέσαμε για σήμερα. Λοιπόν, να έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο εγγύης μέλλον. Η εκπομπή κάποια στιγμή θα κάνει break και σίγουρα όμως μελλοντικά κάπου θα ξαναβρεθούμε.
2: Εννοείται, και θα ήταν χαρά μου να ξαναβρεθώ εδώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να καληνυχτήσουμε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα και ραντεβού την άλλη Κυριακή μετά τον μεγάλο τελικό του Αυστραλινού Κυπέλλου. Να ευχηθούμε στην Ελλάδα Μελβούρνης καλή επιτυχία και μακάρι ο κόσμος να δει ένα καλό παιχνίδι με πολλές φάσεις, με πολλά γκολ, και καλή τύχη στην Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου, με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως ύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι, και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
6: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe, Return to Work.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
7: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
7: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
11: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
12: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
13: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
12: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
13: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
12: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
14: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, α, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είναι πολύ υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast, διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ.

χτες. Τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cristo.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Κάνε πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν πέρασανε. Δεν μας συγχωρώ.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρω με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πέρυσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν ήμουν καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.
7: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
5: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream. Διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

σαν υλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα.

0: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακού

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε άλλη μία μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Ωραίος ο Κάιρος σήμερα. Ο καιρός εννοώ. Έτσι τα λέω από εδώ και πέρα, ωραίος είναι, ό,τι και να είναι. Δεν θα μας χαλάει αυτό στη διάθεση συνέχεια. Συννεφιά σήμερα, 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, θα φτάσουμε μέχρι τους 19. Μέχρι τους 19 βαθμούς λοιπόν σήμερα το θερμομετράκι. Να σας πω ότι από αύριο θα έχουμε βροχές. Θα ανοίξει λίγο καιρός Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, ό,τι να είναι, Τετάρτη Πέμπτη, και Σαββατοκύριακο θα πάμε με βροχές πάλι. Αν και η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα από την Τρίτη, δηλαδή θα είναι πάνω τους 20 βαθμούς. Θα δούμε, θα δούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, όχι μόνο εδώ στη Μελβούρνη και στη Βικτόρια, γενικότερα, καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στην πατρίδα μας, καλημέρα στις άλλες Υπήρους που είστε πάρα πολύ συντονισμένοι καθημερινά και ακούτε το Ράδιο Ρυθμός και το Greek Breakfast Show. Και μια που λέω Greek Breakfast Show, μέχρι τις 1 θα πάμε παρέιτσα, 1 παρακάτι, Στράτσο Ταλίδης πίσω το μικρόφωνο. Για οτιδήποτε λοιπόν τυχαίνει να θέλει σχολιασμό, φυσικά πάντα με εσάς. Θα δούμε κάποιες ειδησούλες από εδώ, κάποιες ειδησούλες από το διεθνή χώρο, από την πατρίδα μας, όποιες και είναι αυτές, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι περίεργες παράξενες, είτε κοινωνικές. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη σήμερα. Ερμογέννης και Χαριτίνη γιορτάζουνε. Έχουμε πολλές διεθνές ημέρες, διεθνείς ημέρες. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα, πολύ σημαντική. Ημέρα των εκπαιδευτικών παγκοσμίως. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Κάτι που πολλοί αγωνίζονται να κρατήσουν με νύχια και με δόντια, με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και με τα επιτόκια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, είναι εθνική εορτή και είναι ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Παναγία μου.

0: Γεννήσεις δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Στους θανάτους βλέπω τον Steven Paul Jobs, τον Αμερικανό επιχειρηματία, συνιδρυτή με τον Steven Wozniak της Apple. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι υπάρχει διαγωνισμός εδώ στο ρυθμό. Διαγωνισμός που μπορείτε εύκολα να μπείτε και να συμμετέχετε σε αυτούς, σε αυτόν. Έχει να κάνει με το Greek Film Festival. Μπορείτε λοιπόν, αν θέλετε, να ζείτε τη ξεχωριστή έτσι κινηματογραφική εμπειρία του κινηματογράφου. Ο ρυθμός σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Rain, Spartan Dream και Reception, οι οποίες θα προβληθούν στις 16 Οκτωβρίου, στις 17 Οκτωβρίου, στις 17 Οκτωβρίου δύο ταινίες και στις 14 το Reception. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε tag, comment κάτω από το post ποιον θέλετε να πάτε παρέτσι, να μπείτε στην κλήρωση, να κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση να σπορ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου εδώ στο Greek Breakfast Show. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ρυθμός.com.au, μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε, συμμετέχετε στην παρέα μέσω του chat. Φυσικά μην ξεχνάτε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, τα podcast τα οποία ανεβαίνουν σε καθημερινή βάση. Κατεβάστε φυσικά την εφαρμογή μας Ρυθμός Radio από το Apple Store ή από το Play Store, αν είναι αναλόγως στη συσκευή που έχετε. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 70 74 88, να πάρετε τηλέφωνο, συγγνώμη, 70 74 88 60, 70 74 88 60, και να μας στείλετε και μηνύματα στα social media, στο Messenger, Ρυθμό και Facebook και Instagram. Καλημέρα στην Αθανασία μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις, Στράτο μου, πώς είσαι σήμερα?
0: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, να είσαστε όλοι καλά. Λα εύχομαι. Και την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα, στον κύριο Αντρέα, στην Παολίνα. Είναι μας τη Στέλλα που την γνώρισα. Την Παολίνα, την Ευστρατή. Ευστρατή, έχουμε καιρό να την ακούσουμε.
0: Την ακούσαμε, έχει πάει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν θα το φέρετε, εγώ δεν θα είχα βγει. Παυλίνα. Κυρία Σοφία, πολύ γλυκιά κυρία κι αυτή.
0: Ναι, μωρέ, όλες οι κυρίες είναι γλυκές εδώ
1: πέρα. Ναι, και ο Κώστα, το Θωμά, σε όλο τον κόσμο, για να εύχομαι να έχουν μια υπέροχη ημέρα.
0: Και εσύ
1: ημέρα,
0: το ίδιο, και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ να είσαι καλά και υγιής πάντα, με την οικογένειά σου, σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Οκ, Μάτια μου, γεια, γεια, γεια.
0: Έλα, Αλίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλά, σήμερα, no bad μέρα.
0: Η μέρα είναι the bad.
2: Αλλά προχθές τόσο φόβο που πήρα με το σεισμό, εσύ Στράτο.
0: Φοβήθηκες.
2: Φοβήθηκα, νόμιζα κάποιος είναι κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Εντάξει, ήταν δυνατούλης τώρα για τα δεδομένα τα δικά μας, ήταν καλός. Καλός ήταν.
2: Ανάβω τα φώτα, κοιτάζω κάτω από το κρεβάτι. Να δεις πώς σήκωσε το κρεβάτι μου, Παναγία μου.
0: Ήτανε 4,8 και ήταν εδώ στη Βικτόρια κοντά μας.
2: Κατάλαβα μετά και λέω ήταν σεισμός, γιατί στα κομωδίνα που είχα κάτι εκεί πέρα είχαν λίγο πέσει. Στο κρεβατάκι μου.
0: Ναι. Okay, εντάξει, μωρέ, καλά ήταν όλα, δεν χρειάζεται.
2: Δεν ήταν και μικρός, να πούμε.
0: Εντάξει, για μας σου λέω εδώ ήταν μεγάλος. Τώρα δεν έχουμε συνηθίσει εδώ στους σεισμούς εμείς. Ήταν αρκετά μεγαλούτσικος.
2: Ποτέ δεν γινόταν στην Αυστραλία.
0: Τώρα έχουμε και σεισμούς.
2: Ναι. Δεν φτάνουν τα άλλα, έχουμε και σεισμούς.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αχ, τι να κάνουμε, ρε Στράτο. Δεν ξέρεις, λέω. Το κρεβάτι πάνω να πηγαίνει κάποιος, είναι κάτω από το κρεβάτι.
0: Φοβήθηκες, ε?
2: Φοβήθηκα. Φοβήθηκα, μόνη μου είμαι, τι να κάνω. Και ανάβω τα φώτα, κοιτάζω κάτω από το κρεβάτι κανένας. Μετά λέω σεισμός ήτανε. Anyway, καλά ήτανε, τι να κάνουμε. Σεισμοί γίνονται, όλα γίνονται τώρα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, ρε Λίνα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μην βιάζεσαι να πω καλημέρες.
0: Άπες.
2: Γιατί βιάζεσαι τόσο?
0: Γιατί είναι, κάνω intro και πρέπει να ξεκινήσω. Okay, το...
2: να πω καλημέρα, να πεις, κύριε Ανδρέα, ναι, μου, κύριε Ευαγγελία μου, Αντριάννα μου, Αθανησία, κύριε Αυστρατεία και Σοφούλα. και όλες οι άλλες
0: που στιγμή. Έχω ξεχάσει θα λες, για να μην παρεξηγούνται. Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, έτσι, να με διορθώνεις. Καλά λέω εσύ Στράτο. Άντε σιγά σιγά κατά τις 11 πάω για ψώνια.
0: Άντε με το καλό.
2: Να είσαι καλά, bye, γεια bye. Σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Γεια σου Μπιλάκο. Καλημέρα στον Λάζαρο. Καλή εβδομάδα παλικάρι μου και σε σένα. Καλημέρα στη Μερούλα μας.

Έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη, τον Αλμπανέζε, να ταξιδεύει στα Φίτζη για τις συνομιλίες εκεί, τις προπαρασκευαστικές θα λέγα συνομιλίες της COP31 που θα γίνει τον επόμενο μήνα.

0: Έχουμε τους μοτοσυκλετιστές, διαμαρτυρία χιλιάδων μοτοσυκλετιστών που συγκεντρώθηκαν έξω από το Victoria Parliament τη Βουλή, ζητώντας άμεση αντιμετώπιση των επικίνδυνων λακκουβών στους δρόμους. Πλημμύρες και πυρκαγιές στο Gippsland, 105 κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το Σαββατοκύριακο λόγω βροχών, ζημιών, ειδικά εκεί στο East Gippsland και στο Wellington. Ξεκινάει και σήμερα η περίοδος, λέει, αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών. Έχουμε προειδοποίηση για πυγμούς. Νέα στοιχεία δείχνουν πάνω από 100 περιστατικά πολλαπλών πνιγμών στην Αυστραλία την τελευταία δεκαετία. Ένα επίσης πολύ μεγάλο έτσι θεματάκι είναι ότι από σήμερα σταματούν οι νέες εγγραφές διεθνών φοιτητών σε συγκεκριμένο Graduate Diploma of Management λόγω ανησυχιών για μη γνήσιες φοιτητικές αιτήσεις και υψηλές απορρίψεις βίζας.
1: Και των ματιών σου το χρώμα φέγγει ακόμα.
0: Η Αυστραλία αποκλείει νέους φοιτητές, λοιπόν, από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Θα σταματήσει τις εγγραφές νέων διεθνών φοιτητών.
1: Από σένα μου έχει μείνει το όνομα σου το...
0: Δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε νέους φοιτητές του εξωτερικού από τις 5 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε ότι αυτή η απόφαση ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου από τον Τζούλιον Χίλι, υφυπουργό Διεθνούς Εκπαίδευσης Αυστραλίας. Το Υπουργείο Παιδείας Αυστραλίας δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτές τις νέες εξουσίες για να ακυρώσει ή να αναστείλει την εγγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος για διεθνείς φοιτητές. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το μάθημα χρησιμοποιόταν από ορισμένους μη, έτσι, να το πούμε, κανονικούς φοιτητές για τη διευκόλυνση των μεταφορών ενώ βρισκόντουσαν ήδη στην Αυστραλία. Το μάθημα συνδέθηκε επίσης με υψηλά ποσοστό απόρριψης βίζας και φοιτητές που δεν το ολοκλήρωσαν, αναφέρει η κυβέρνηση. Τώρα, το τι συμβαίνει με τους φοιτητές που σπουδάζουν ήδη? Οι φοιτητές που ήδη έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα σπουδών δεν θα χρειαστεί να διακόψουν τις σπουδές τους. Μπορούν να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών στον τρέχοντα πάροχο που είναι.
1: Για τον ματιόν σου το χρώμα.
0: Ωστόσο, όπως σας είπα, οι πάροχοι εκπαίδευση δεν θα μπορούν πλέον να εγγράφουν νέους διεθνείς φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών από τις 5 Οκτωβρίου.

εδώ, λίγο έτσι πρωινούλικα τραγουδάκια μου, ρε. Για να μην λέτε ότι... Ορίστε, Frank Sinatra, θα σας πάρω σε λίγο. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές. Στο μικροσκόπιο λέει και έβριμα στην καρδιά.

0: ζητά.
1: Θεωρείται πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο έβριμα στην εξέλιξη της έρευνας, χωρίς ωστόσο από μόνο του να αρκεί για να βγάλουμε κάποια συμπεράγματα σχετικά με τον μηχανισμό ή την αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό, το εργαστήριο φέρεται να έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση και να προσδιοριστεί με ακρίβεια συγκέντρωση των ουσιών που έχουν ανιχνευθεί. Παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς σύμφωνα με το ίδιο το ρεπορτάζ έχει εντοπιστεί έβριμα στην καρδιά του τραγουδιστού. Το κρίσιμο ερώτημα για τους ειδικούς είναι πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συσχετιστεί χρονικά ή ιατρικά με όσα προηγήθηκαν του θανάτου του. Οι αρμόδιοι εξετάζουν συνολικά το ιστορικό των θεραπείων που είχε ακολουθήσει ο τραγουδιστής πριν από τις 9 Σεπτέμβρη, προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποιο στοιχείο από αυτές μπορεί να έχει σχέση με τα ευρήματα. Να πάμε λοιπόν στο κομμάτι της προποφόλης. Ιδιαίτερο βάρος λοιπόν στην υπόθεση αποκτά αυτή η αναφορά, καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, γιατί στην αρχή είπαν ψέματα, μετά είπαν την αλήθεια, περιλαμβάνουν στοιχεία που εξετάζονται τις αρχές ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, αν έγινε μέθη ή όχι στον τραγουδιστή. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να έχει καταθέσει ότι η γιατρός τη ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Προσέχτε τώρα, αν δεν τι γίνεται εδώ. Να πέσω να πεθάνω. Θα δείξουν πολλά οι εκτάσεις συγκεκριμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν τω μεταξύ φαίνεται να έχει καταγραφεί μια διαδικτυακή αναζήτηση. Κάποιος μπήκε στο ίντερνετ και έψαχνε το αντίδοτο της προποφόλης, στοιχείο που αξιολογείται μαζί με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα. Πάντως, αυτό το στάδιο, να πούμε, είναι ένα κρίσιμο στάδιο. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστούν όχι μόνο οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν, αλλά και συγκεντρώσεις γενικότερα των ουσιών αυτών, καθώς και η πιθανή ιατρική τους σημασία, έτσι.

κατέθεσε και ο, πώς τον είπαν, υπνοθεραπευτής. Ό,τι να είναι. Ήταν, λέει, ιδιαίτερα εγκάρδιος και μου έδειξε πόσο χαρούμενος ήταν που γνωριστήκαμε, είπε ο κύριος Κομιανός. Κατάλαβα, λέει, ότι πονούσε πολύ ψυχικά. Και εσύ τι είσαι? Αχ, ρε φίλε, τσάμπα πήγε ο άνθρωπος.

Η Ελλάδα 0-0 με τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα. Θα ήθελα να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Πάλεψε ηρωικά κοντά στη Γερμανία, που της άσκησε μεγάλη πίεση και στα δύο παιχνίδια και έμεινε στο 0-0. Ιωαννίδης πολύ δυνατός, έδωσε φοβερές μάχες μαζί με τον Μαυροπάνο. Στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία η Ελλάδα μας. Τώρα να παίζει δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς, που είναι τόσο καιρό ήταν αίτητη, και να παίρνει 4 βαθμουλάκια, μία νίκη και μία ισοπαλία. Εντάξει. Δεν γίναμε ξαφνικά και Βραζιλία, επειδή έχουμε 4-5 παίκτες καλούς. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Πολύ άμυνα, δεν το συζητάω. Αλλά και άλλη πολύ καλή ομάδα, ρε παιδιά. Μας έπιασε η Ολλανδία στην κορυφή. Από την αγκαλιά μου. Τώρα ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του.

καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Μέρα, μίστερ, αν δεν έκανε την επίσκεψη στην Εθνική, λέει ο Κούλης, θα κερδίζαμε. Εγώ μόλις ήταν και επισκέφθηκε εκεί την Εθνική Ομάδα ξενοδοχείο, λέω τελείωσε. Το τρίμπαλο το έχουμε στο τσεπάκι. Έτσι σκέφτηκα και εγώ, τι να σου πω τώρα, ψέματα. Αλήθεια σου λέω. Όταν τον είδα και πήγε εκεί στο ξενοδοχείο που ήταν Εθνική Ομάδα, λέω τι έγινε τώρα, παιδιά. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πρόγραμμα. Με την καινούργια ώρα, βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι άλλαξε και η ώρα. Πήγαμε μία ώρα εμπρός. Εμπρός. Όχι τσακ, παλικάρια. Εμπρός μία ώρα. Καλημέρα, Δώρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Δεν σας βλέπω πολύ έτσι. Δεν σας βλέπω πολύ. Ποτονικού σας βλέπω σήμερα. Σήμερα, ναι. Καλημέρα κύριε Στάθου και καλή εβδομάδα. Είναι απογοτευτικό να τα ακούς. Διαμαρτυρίες για λακκούβες. Και πού στη Μελβούρνη, την καλύτερη πόλη του κόσμου. Πού βγήκε κιόλας η καλύτερη πόλη του κόσμου. Προς το παρόν να σας πω την αλήθεια, τώρα βλέπω κάποιες λακκούβες. Αλλά σε σχέση με την Ελλάδα, είχα πάει στην Ελλάδα, μου φαίνεται το αεροδρόμιο. Αν πεις δεν συγκρίνουμε, όχι σε καμία περίπτωση. Γεια σου, Όλγα.

Έκανε πρεμιέρα και ο Λίτ το Σάββατο. Το είδαμε το παλικάρι. Έκανε την πρεμιέρα του. Κανονικότατα. Γεια σου, Άρτσι.

0: Έχουμε πρόβλημα λίγο στο κομμάτι του real estate με τα επιτόκια εδώ στη Μελβούρνη. Έχουμε, η αλήθεια είναι. Τι εννοώ, έχουμε ότι η αγορά κατοικίας πιέζεται από τα υψηλά επιτόκια. Το cash rate είναι στο 4,60% μετά από 4 αξίσεις μέσα στο 2026. Ενώ οι δημοπρασίες έχουν μειωθεί τα auction αισθητά σε σχέση με πέρσι. Και τι εννοώ με αυτό, μετά την τελευταία αύξηση βλέπουμε ότι μόλις 648 κατοικίες στη Μελβούρνη έχουν προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας μείωση 39% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. Η Κεντρική Τράπεζα γενικά αύξησε το επιτόκιο, να πούμε, κατά 25 μονάδες.
1: Κορίτσια, αγόρια, σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βαράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και...
0: Να πούμε ότι το Σάββατο που μας έρχεται θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο δημοπρασιών στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του νέου έτσι καθεστώτος, με τις τιμές των ακινήτων της Βικτόριας, με τους μεσουίτες να υποχρεούνται πλέον να δημοσιεύουν τις τελικές τιμές πώλησης εντός 7 ημερών, παρακαλώ, από την ημερομηνία που γίνονται συμφωνίες. Ωστόσο, να σας πω ότι αυτή η υποχρεωτική επταήμερη γνωστοποίηση των μεσητών που θα πρέπει να τα δίνουν όλα δεν ισχύει για τις δημοπρασίες αυτού του Σαββατοκυριακού, καθώς η απέτηση αυτή τίθεται σε ισχύ από τις 16 Οκτώβρη.
1: Ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά, τα είχαμε χορέψει.
0: Να σας πω έτσι ότι ο όγκος των δημοπρασιών είναι 738 κατοικίες στη Μελβούρνη έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 42% λιγότερες από ό,τι πριν ένα χρόνο. Μιλάμε για 50% κάτω τα σπίτια που βγαίνουν προς πώληση.

Εκλογές πολιτιακές έρχονται τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι στο επίκεντρο είναι και η νεανική εγκληματικότητα και τι νόμοι θα προτείνουν οι υποψήφοι. Είναι ψηλά στην ατζέντα ενώπιση των εκλογών.

Δεν μ' άρεσε, λέει, που γιουχάρανε τον ύμνο της Γερμανίας. Πώς σας φαινότανε, λέει, αν πάμε στη Γερμανία και στην Ολλανδία να παίξουμε και γιουχάρουν τον εθνικό μας ύμνο, πώς σας φαινόταν? Δεν το έχω ξαναδει ποτέ αυτό. Ακόμα, λέει, και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες να έπαιζαν, αυτό δεν θα το έκανα. Πραγματικά, λέει, ντροπή. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο, φίλε μου. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Κατακριτέο, αλλά παίζει ρόλο και η ομάδα, η εθνικότητα. Δεν μας αντύχει καλά το όνομα, το όνομα Γερμανία γενικότερα. Με το που ακούμε Γερμ, βγάζουμε ήδη καντήλες. Τώρα μην με ρωτάς γιατί, για εμένα του λόγους καταλαβαίνεις. Η ομάδα δείχνει φοβικότητα και το πάθει. Οι αλλαγές ήταν πάλι ό,τι να είναι. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι παίξανε και σε μια μισή εβδομάδα 4 παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου. Και δεν παίζεις τώρα στο link αυτό που είσαι, τώρα στο National League στην πρώτη κατηγορία. Ο όμιλός σου τώρα μας μου έλεγες όταν διαβάζαμε ότι Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα, θα σου έλεγα με το ζόρι αν την Τρίτη να κουμπίσεις θέση και όχι μετά από 4 αγωνιστικές να είσαι πρώτος. Δεν λάθουμε κιόλας. Πολύ πίεση, λέει, το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα. Ναι, δεν μπορούσαμε, Νίκο, αλήθεια είναι. Το δεύτερο πολύ καλύτερα πήγαμε. Είδα ότι αν πιάσαμε την άμυνα τους φοβήθηκαν. Μήπως να έβαζε τον Κοστούλα πιο νωρίς για δυναμικότητα σώματος. Όλοι έχουμε γνώμες, λέει. Εννοείται. Καλύτερα σήμερα για μένα Τσιμίκας και Μαυροπάνος. Για μένα ο καλύτερος σήμερα ήταν ο Μαυροπάνος, ναι, και ο Τσιμίκας, αλλά και ο Ιωαννίδης. Που λες για τη δυναμικότητα, ο Ιωαννίδης έδωσε πολύ ξύλο σήμερα, έφαγε το παιδί. Μπράβο του, δηλαδή. Για μένα ήταν από τους καλύτερους παίχτες. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπλου. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανή.

Οι Γερμανοί λέει είναι φίλοι μας. Συμφωνώ. Έχουμε εδώ στην Αυστραλία έναν γκουρού γυμναστικής που κατηγορείται, ξέρεις, personal αυτός. Ωραίο παλικάρι. Η σύζυγός του, star τον reality Sam Good, μίλησε αφού ο διάσημος αυτός ο γκουρού της γυμναστικής. Να σας πω ότι πέρασε το Σαββατοκυριακό πίσω τα κάγκελα της φυλακής. Γιατί πέρασε πίσω τα κάγκελα της φυλακής, έτσι. Θα σας πω γιατί πέρασε πίσω τα κάγκελα της φυλακής, το παλικάρι. Γιατί κατηγορείται για πραγματάκια που δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Κατηγορείται για δικαιώματα ενδοοικογενειακής βίας, παρακαλώ. Ζει εδώ στη Μελβούρνη ο 46χρονος. Ήταν σε διακοπές στο Κουίνσλαντ όταν έγινε το περιστατικό. Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε σε μια παραλία εκεί της Νούσα μετά από αναφορές για περιστατικό γύρω σε 9 το βράδυ. Ο Γουντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε με τη μέλουσα σύζυγό του Σβετζάνα, όχι Σβετλάνα, στο The Bachelor του 2015, συνελήφθη στις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής. Κατηγορείται για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη και στραγγαλισμό σε οικιακό περιβάλλον, παρακαλώ.

την Εντέλ στο Μαράκι. Γεια σου Μαράκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στο τέλειο αρχή λέει, έχουμε έναν εύπονο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από φωτιά που κατέστρεψε 3 αυτοκίνητα σήμερα το πρωί.

Μια καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα, Σάντο, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό μας, λέει. Καλή εβδομάδα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή, Στράτο. Με όσο το δυνατόν λιγότερα χάπια σήμερα. Εθνική Ελλάδος για πάντα.

Λοιπόν, έχουμε την αστυνομία της Βικτόριας να προειδοποιεί για επικίνδυνο train surfing, καθώς οι έφηβοι εμφανίζονται σε βίντεο να κρέμονται από τρένα σε περιοχές όπως το Estherwick, το Yarraville, Newport και το CBD. Αυτές τις αχλαμάρες κάνουν και θα φρυνήσουμε κανένα πιτσιρικά πάλι από το πουθενά για βλακίες. Μπαίνουμε και στην φάση, την τελική ευθεία για την έχουμε προεκλογική περίοδος. Μπαίνουμε σε δυνατή φάση με επίκεντρο δρόμους, φόρους, υγεία, εγκληματικότητα να αποτελούν βασικά θέματα αντιπαράθεσης των κομμάτων. Έχουμε τις συντάξεις, 8 pension, που αυξήθηκαν σχεδόν 37 δολάρια ανά 15ήμερο. Αλλά το ποσό που τελικά μένει στην τσέπη επηρεάζεται από το

Φυσικά να σας πω ότι στην αντιπαράθεση των κομμάτων παίζει πάρα πολύ ασφάλεια και ποινές για τους νεαρούς έτσι, παραβάτες, τους ανήλικους, που έχει γίνει κεντρικό προεκλογικό ζήτημα στη Βικτόρια. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις από τα κόμματα.

Μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει για το πόσο πρέπει να μειωθεί η καθαρή μετανάστευση. Το σημερινό debate αφορά άμεσα στέγαση, εργατικό δυναμικό, δημόσιες υπηρεσίες και κόστος ζωής. Η αγορά της Μελβούνης παραμένει σχετικά αδύναμη σε σύγκριση με άλλες Αυστραλιανές αγορές στη στέγαση, ενώ το κόστος στέγασης και ενοικίων παραμένει σημαντικό πρόβλημα.

0: από τα τελευταία ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ να σας πω. Έτσι έχουμε αρκετά νεάκια. Στον Γκλένροι έχουμε επίδεση με μαχαίρι. Ένας 58χρονος οδηγός νοσηλεύεται με σοβαρό τραυματισμό στο χέρι μετά από καυγά στο δρόμο. Η αστυνομία λέει ότι ένας από τους επιβαίνοντες τον χτύπησε και φέρεται να τον έκοψε μαχαίρι. Οι δράστες διέφυγαν από τον τόπο και αναζητούνται. Μην τσακώνεσαι στον δρόμο, γιατί είναι περίεργες ημέρες που διανύουμε. Πολύ θυμός γενικά. Και εδώ και στην Ελλάδα που ήμουνα δεν θέλουν δηλαδή πολύ. Δηλαδή με συμβουλεύανε, θα σας κομμάτι κάποιοι να με συμβουλεύουν και λένε μην τσακώνεσαι στον δρόμο, γιατί όλοι και κάτι κουβαλάνε κάποιοι, λέει, δεν πάνε στα καλά του. Το ίδιο βλέπω και εδώ και γίνεται. Οπότε αφήστε το τώρα για ένα, με έκλεισες, έκλεισα και αυτά, μην έχουμε τίποτα περίεργο. Καλημέρα στη Μαρία. Τι λέτε, μας θυμηθήκατε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μαράκι, πού είσαι εσύ να πούμε.
1: Άρε Στράτο μου, μεγάλο έξι δεν είχα.
0: Γιατί, τι έγινε, είχαμε κάτι κακό.
1: Πριν 2 μήνες ώρες είχα, Στράτο. Έπεσα, ξέρεις, εδώ στην κουζίνα και το χέρι μου βγήκε όλος διόλου.
0: Τώρα είσαι εντάξει.
1: Και είναι σχεδόν 2 μήνες τώρα από εκεί. Και
0: περαστικά Μαράκι, δεν το ξέρω.
1: Πονάει, ξέρεις, ακόμη πονάει, ξέρεις, είναι το αριστερό, όπως περπατούσα, ξέρεις, στην κουζίνα.
0: Πώς δεν έγινε καμία κάτι μεγαλύτερη ζημιά.
1: Καλά που δεν έτσι έκανε κεφάλι.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Έπεσα πάνω στο χέρι.
0: Και το πλάκωσες, ε.
1: Και βγήκε όλο διόλο από πάνω. Και τώρα ξέρεις τι πόνο έχω.
0: Έκανες κάποια επέμβαση ή το ξαναβάλανε απλά στη θέση του και...
1: Όχι, το ξαναβάλανε στη θέση του, αλλά έκανα φύσιο, ξέρεις, για πολύ καιρό.
0: Εντάξει, γλίτωσε στο νηστέρι όμως.
1: Δηλαδή, αν δηλαδή, δεν φυλαγόμουν Στράτο, το κεφάλι μου θα είχε διαλυθεί.
0: Και το χέρι θα μπορούσε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Ευτυχώς ήταν μόνο εξάρθρωση, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν έσπασες κάτι να χρειαστείς κανένα χείλο.
1: Είναι σχεδόν 2 μήνες τώρα.
0: Περαστικά, τώρα, Μαράκι μου, περαστικά.
1: Πονάει τώρα, πονάει. Βλέπεις, είναι το καιρός που αλλάζει και πονάει. Δεν μπορώ, ξέρεις, ευτυχώς που είναι το αριστερό, δεν είναι το δεξιό, δεν μπορούσα να οδηγήσω, ξέρεις, αλλά προσπαθώ, ξέρεις, λίγο περισσότερο. Κάνω φύσιο σχεδόν.
0: Πήγες στο μουσείο καθόλου μετά από αυτό, όχι, ε?
1: Τι πράγμα, Χριστό?
0: Στο μουσείο πήγες καθόλου μετά από αυτό?
1: Πήγε,
0: ρε παιδί, στο μουσείο.
1: Έπρεπε να πάω λίγο, μωρέ, Στράτο. Αλλά ξέρεις, έχουν αλλάξει τα ρούσικα του Στράτο.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν μπορείς να μπεις τώρα εκεί πέρα. Πρέπει να έχεις μια κάρτα.
0: Ναι.
1: Αυτή σου δίνει μια κάρτα και βάζεις με 100 δολάρια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλα. Πρέπει να ξαναπάς πάλι να πάρεις άλλη κάρτα, βάζεις άλλα 100 δολάρια.
0: Κάτσε.
1: Άλλο δεν σας κάνω τη χάρη.
0: Σου βάζεις 100 δολάρια και άμα τα παίξεις, δηλαδή τελείωσε αυτό, ήτανε. Δεν μπορείς να ξαναπάς.
1: Πρέπει να ξαναπάς πάλι να πάρεις άλλη κάρτα.
0: Α, σε έχουν βάλει. Γιατί το έχουν κάνει αυτό? Καλά έχουν κάνει. Για να μην πει
1: γιατί το έχουν κάνει. Ναι. Το... Δεν είναι να παίζει, σου με έχει 100, βάλει, αλλά 100, 100, 100. Όχι, αυτό το πράγμα έχει σταματήσει. Είναι καιρό τώρα που πήγα. Πήγα μια φορά και εγώ.
0: Το κάνουν δηλαδή για να προστατεύουν τον κόσμο, εννοεί.
1: Yes, ναι. Γιατί ξέρει πιο πολύ. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα θες μπορείς να πας να βάλεις άλλα 100, να τα χάσεις, να ξαναπάς να βάλεις άλλα 100.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι όριο δηλαδή στην ημέρα, όριο. Δεν είναι όριο δηλαδή θα παίξεις μόνο 100.
1: Όχι. Okay. Είναι το άλλο Στράτο, ότι επειδή πολλοί συνταξιούχοι πάνε και χάνουν τα λεφτά τους εκεί.
0: Ναι,
1: πέρα.
0: Καλά κάνουν για μένα. Καλά
1: και
0: κάνουν.
1: Καλά, και τι του νοιάζει τώρα το καζίνο, άμα χάσω εγώ τα λεφτά μου.
0: Ναι, εντάξει. Το καζίνο δεν το νοιάζει. Δεν είναι το θέμα του καζίνου. Η κυβέρνηση τα έχει κάνει αυτά.
1: Το έχουν περιορίσει λίγο, βλέπεις, γιατί έτσι έχω ακούσει τώρα ότι πολλά λεφτά φεύγουν από τους συνταξιούχους.
0: Ναι, βέβαια φεύγουν.
1: Ο καθένας κάνει το κομμάτι του.
0: Καλά, σίγουρα. Ο καθένας αποστρώνει κοιμάται.
1: Εσείς καλά είστε σαν
0: τον... Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Να ακούγουμε.
0: Μια χαρά, και ο Νικόλας, μια χαρά μας ακούει.
1: Θα τον πεις χαιρετίσματα
0: στο άτομο
1: και καλημέρα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, Μαράκι μου. Χάρηκα που σ' άκουσα περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ναι. Δεν το ήξερα ότι έχουν. Ήξερα ότι έχουν βάλει κάποιες κάρτες για αυτά, αλλά δεν ήξερα ότι. Βασικά δεν έχουν όριο. Απλά σε δυσκολεύουν τους ηλικιωμένους, όπου καταλαβαίνουν να πηγαίνουν έρχονται ώστε να ξαναβάζουν 100 δολάρια. Και σου λέει, δεν πάω, φεύγω. Καλό είναι. Άμα πάει ο άλλος και χάνει τη σύνταξή του, δεν είναι κάτι καλύτερο. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε για περισσότερα. Μην φύγετε.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο